0: Βρήκες κακό τραγούδι? Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Θες κακό τραγούδι? Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

Αλφα goes round and round. Τα κορυφαία τραγούδια στη Μεγάλη Βρετανία. Τώρα στον Αλφα 88,6. Νούμερο 3.

Αλφα. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.

0: Αλφα 88,6.
1: Νούμερο.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με την Αθήνα Μαράκη. Στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Αμερικανός Πρόεδρος συναντήθηκε χθες με τον Ουκρανό ομολογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Σε σύντομες δηλώσεις του προς τον τύπο, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως Ουκρανία και Ρωσία εργάζονται για την επίλυση της σύγκρουσης. Ο Βλάντιμιρ Πούτιν είναι πρόθυμος να κάνει μια συνάντηση για να συζητήσουν τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, οι επιθέσεις σε δηληστήρια της Ρωσίας αποτελούν σοβαρό πλήγμα για τους Ρώσους αλλά και για τις τιμές του ντίζελ. Είμαστε έτοιμοι για οποιαδήποτε μορφή ενεργειακής εκχυρίας εφόσον η Ρωσία συμφωνήσει να μην επιτίθεται στο ενεργειακό μας σύστημα, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά τη συνάντησή του με τον Τραμπ. Παράλληλα, επανέλαβε ότι είναι έτοιμος να συμμετάσχει σε μια τριμερή συνάντηση με τον Πούτιν και τον Τραμπ και εξέφρασε την ελπίδα η αμερικανική πλευρά να βρει τρόπο να τους φέρει σε κάποιο είδους διαπραγματεύσεις.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του State Department, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μαρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί σήμερα στη Νέα Υόρκη με τον Ρώσο ομολογό του Σεργέη Λαυρόφ, μια συνάντηση που επιβεβαιώθηκε επίσης και από τη ρωσική πλευρά. Τριώρη συνάντηση είχαν χθες Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί, σύμφωνα με τα Ιρανικά μέσα, διαβίβασε στον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στίβ Γουίτκοφ, τους όρους της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στρατηγικής σημασίας στενών του Ορμούς. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι όροι για το άνοιγμα των στενών περιλαμβάνουν την άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ, την άμεση αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε λόγο για μια πολύ καλή συνάντηση, αναφέροντας μάλιστα πως έχει προγραμματιστεί άλλη μία στο πολύ κοντινό μέλλον. Μετά τη συνάντησή του με τον Βρετανό Πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ, ο Αμερικανός Πρόεδρος εμφανίστηκε αισιόδοξος για την προοπτική επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Τόνισε ότι οι Ιρανοί συνομιλούν με τις ΗΠΑ, ωστόσο δεν μπορεί να τους επιτρέψει να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα. Από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε τονίσει πως ο ίδιος έχει να λάβει μία απόφαση, είτε να καταλήξει σε συμφωνία με την Τεχεράνη, είτε να αφανίσει την Ισλαμική Δημοκρατία. Τη λύση των δύο κρατών για τους Παλαιστίνιους και τους Ισραηλινούς υπερασπίστηκε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν. Σε μια έντονα φορτισμένη ομιλία από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Μακρόν επισήμανε πως είναι απαράδεκτο να παρακολουθούμε ένα θέαμα που μας ντροπιάζει όλους στη λωρίδα της Γάζας και στη Δυτική Όχθη. Παράλληλα, διερωτήθηκε ποια θα είναι η αξιοπιστία μας αν εξακολουθήσουμε να παραμένουμε αδρανείς σε ό,τι αφορά τη Γάζα. Ο Γαλλός Πρόεδρος τόνισε πως η λύση των δύο κρατών αποτελεί προϋπόθεση για την ασφάλεια του Ισραήλ και του λαού του, καταγγέλλοντας παράλληλα την έξαρση της βίας από έπικους στη Δυτική Όχθη. Ο Μακρόν προειδοποίησε επίσης για τον κίνδυνο να επικρατήσει ο νόμος της ζούγκλας στον κόσμο, απευθύνοντας έκκληση να ενισχυθεί ο ρόλος των Ηνωμένων Εθνών με στόχο τη διατήρηση μιας πολιτισμένης διεθνούς κοινότητας. Εκεί όπου επιχειρείται να επιβληθεί ο νόμος του ισχυρότερου, εμείς οφείλουμε να υπερασπιστούμε τη δικαιοσύνη και το κοινό συμφέρον, τόνισε. Σφοδρή επίθεση κατά του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν εξαπέλυσε η κυβέρνηση του Ισραήλ για όσα ανέφερε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο αλόκοτος παραλογισμός της δήλωσης του Εμμανουέλ Μακρόν είναι αδιανόητος, τόνισε μεταξύ άλλων στην αντίδρασή του το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου λίγες ώρες πριν από την προγραμματισμένη ομιλία του στη Γενική Συνέλευση. Παράλληλα, τον κατηγόρησε για άγνοια που, όπως υποστήριξε, δεν αποτελεί δικαιολογία. Στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο αναφέρθηκε ο Τούρκος πρόεδρος Ταγί Περντογάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ, δηλώνοντας ότι η Τουρκία επιθυμεί τα υφιστάμενα ζητήματα να επιληθούν στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Αναφερόμενος στο Κυπριακό, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος και να συνάψει μαζί του πολιτικές, διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις. Σχετικά με τη Γάζα, ο Ταγί Περντογάν τόνισε πως η Παλαιστίνη είναι θύματα της κρατικής τρομοκρατίας του Ισραήλ. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια γενοκτονική νοοτροπία, πρόσθεσε. Η Ισραηλινή αντιπροσωπεία αποχώρησε από τη Γενική Συνέλευση του ΙΕ την ώρα που ήταν στο βήμα ο Τούρκος πρόεδρος Ταγί Περντογάν. Μετά την ομιλία του, ο Τούρκος πρόεδρος συναντήθηκε και με τον Γενικό Γραμματέα του ΙΕ, Αντώνιο Κουτέρες. Κατά τη συνάντησή τους, αναφέρθηκε στο Κυπριακό, δηλώνοντας ότι στην Κύπρο καμία πρόταση που δεν αναγνωρίζει την κυριαρχική ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς του τουρκοκυπριακού λαού δεν θα μπορέσει να αποδώσει. Την ανάγκη για άμεση κατάπαυση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή και πλήρη αποκατάσταση της ελευθερίας και της ασφάλειας της ναυσιπλοείας, επισήμανε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε δήλωσή του κατά την πρώτη μέρα των εργασιών της 81ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ. Ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στις επαφές του με τους υπουργούς εξωτερικών του Ιράν, του Πακιστάν αλλά και του Μπαχρέιν, επισημένοντας τους κινδύνους για την παγκόσμια και επισητιστική ασφάλεια αλλά και την ενεργειακή αλυσίδα. Εν όψη και της Προεδρίας της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας τον Οκτώβριο, ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι η Ελλάδα θα εργαστεί για την ενίσχυση της πολυμέρειας και του διεθνούς δικαίου. Η Ελλάδα αυξάνει το διπλωματικό της αποτύπωμα, βρίσκεται παντού στον κόσμο, ενισχύει τις διπλωματικές της συνεργασίες, πρόσθεσε. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση ρήψης βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτριο πρατηρίου υγρών καυσίμων στον παράδρομο του Κηφισού στο Αιγάλεο, τα οποία κατέληγαν στο ποτάμι και από εκεί στη θάλασσα. Πρόκειται για τον οδηγό του βιτιοφόρου, τον ιδιοκτήτη του οχήματος και τον συνιδιοκτήτη του πρατηρίου υγρών καυσίμων.
οι κατηγορίες που αποδίδονται

0: Τους συλληφθέντες αφορούν παράβαση των νομών περί προστασίας περιβάλλοντος και των ευρωπαϊκών οδηγιών περί αποβλήτων. Σε ανακοίνωση της, η μπισκοτοβιομηχανία Παπαδοπούλου αναφέρει ότι το συγκεκριμένο όχημα δεν ανήκει στον ιδιόκτητο στόλο της εταιρείας, αλλά σε τρίτη εταιρεία. Η μπισκοτοβιομηχανία Παπαδοπούλου τονίζει ότι αντιμετωπίζει το περιστατικό με τη δέουσα σοβαρότητα και προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, επιφυλασσόμενη για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός της. 15 μαρχιεριές σε όλο της το σώμα δέχτηκε η 25χρονη Πινελόπη από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, σύμφωνα με την νεκροψία και η νεκροτομή που ολοκληρώθηκε χθες. Θανάσιμες ήταν οι δύο βαθιές μαχαιριές που δέχθηκε στον τράχυλο, καθώς προκάλεσαν μεγάλη αιμορραγία. Η 25χρονη βιολόγος δέχτηκε 7 μαχαιριές στην πλάτη, οι οποίες προκάλεσαν βλάβες στα ζωτικά της όργανα, το σηκώτη, τον αριστερό πνεύμονα και στο στομάχι. Η κοπέλα φαίνεται προσπάθησε να αμυνθεί από τα τραύματα που φέρει στα χέρια και την κνήμη. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει συννεφιά παροδικά αυξημένη με λίγες βροχές και βαθμία βελτίωση. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη στα ανατολικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και με μονωμένες καταιγίδες. Βαθμία όμως τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά, την νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και δεν πρόκειται να ξεπεράσει τα υπηρετικά τους 24 με 26 βαθμούς. Την Πέμπτη δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές. Οι βόρειοι άνεμοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος την Παρασκευή, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, που βαθμία θα αυξηθεί και από αργά το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα δυτικά, βόρειο-δυτικά και τα βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Πρωινό Τετάρτης, 23 Σεπτεμβρίου 2026. Σας καλημερίζουμε όλες και όλους. Και σήμερα έχει ήδη τελεστεί. Έχουμε περάσει ήδη στο... Τρεις και πέντε τα ξημερώματα, ώρα Ελλάδος. Μπήκαμε στο φθινόπωρο. Έχουμε σήμερα την φθινοπορεινή ησημερία. Το καλοκαίρι λοιπόν έδωσε και επισήμως θέση του στο φθινόπωρο. Σήμερα 3:05 ώρα Ελλάδος, έτσι όπως λέει το κέντρο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Αυτή τη στιγμή, 3:05, ο ήλιος διέσχισε το ουράνιο, στον ουράνιο ησημερινό, περνώντας από το βόρειο στο νότιο ημισφαίριο. Από εκεί λοιπόν και έπειτα, από τις 3:05 και μετά, στο βόρειο ημισφαίριο, οι μέρες θα αρχίσουν να σταδιακά να μικραίνουν, ενώ οι νύχτες θα μεγαλώνουν μέχρι το χειμερινό ηλιοστάσιο του Δεκεμβρίου. Καλό φθινόπωρο λοιπόν σε όλους και σε όλους. Επισήμως και ήρθαν με τις βροχές, ήρθε με όλα του, όλα αυτά τα οποία έχουμε και από εχθές. Γιάννη Κολοκυθά, καλημέρα, καλό πρωινό, έτσι καθώς σ' αρέσουν και σένα οι φθινοπορεινές και χειμωνιάτικες ημέρες, όπως και σε πολλούς άλλους. Να είμαστε λοιπόν καλά, δυνατοί και γεροί και να είμαστε όλοι υγιείς. Τέσσερις εποχές λοιπόν και Βιβάλτι, με αυτό ξεκινάμε και να πούμε και την καλημέρα μας και ζωντάκι από το Λαγονίσιο, ο οποίος τώρα οι υπόλοιποι θα ζηλέψουμε, αλλά εκείνος δουλεύει, οπότε δεν μπορεί να το απολαύσει στον βαθμό τον οποίο μπορούμε να το απολαύσουμε εμείς αν σκεφτούμε το που πηγαίνει. Το σημερινό λοιπόν πρόγραμμα έχει Όσιο Λουκά και Δελφούς με διανυκτέρευση, αύριο Θερμοπύλες, Καλαμπάκα και Παρασκευή, Μοναστήρια και Επιτροφή στην πόλη μας, ζευγάρια από την Ελιάκρο του Ατλαντικού και πολύ καλή ξαναγώ. Το πρώτο ταξίδι φέτος, δείγμα του πόσο καλά πήγε η δουλειά.

Και φέτος, Τάκη μου, καλημέρα, καλό πρωινό, καλή διαδρομή και να περάσετε πολύ πολύ όμορφα, έτσι με ωραίο καιρό να έχετε, όπως αρμόζει, φθινοπορεινό και ωραίο, και φυσικά να μπορέσουν να περπατήσουν οι εκείνοι, να απολαύσουν όλα αυτά τα οποία έχουμε να δείξουμε και έχουμε να δείξουμε πάρα πολλά σε αυτή την χώρα, σε αυτή την πατρίδα. Εδώ λοιπόν είμαστε με έναν Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έστειλε τις δικές του απειλές εναντίον Ιράν και των γειτόνων. Ο Αμερικανός πρόεδρος λοιπόν, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, υπερασπίστηκε χθες πλήρως την δική του εξωτερική πολιτική, όλες τις βασικές του επιλογές, χωρίς την παραμικρή διάθεση αυτοκριτικής, παρουσίασε τον εαυτό του ως νικητή, αν θέλετε, εντός εκτός εγωγικών το βάζετε, και αναφέρθηκε σε ελάφυρα, απειλώντας εκ νέου το Ιράν αλλά και την Κούβα. Από την άλλη, βεβαίως, έχουμε αναμονή και τη συζήτηση και τη ομιλία του Πρωθυπουργού στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και με έναν Πρωθυπουργό, ο οποίος διεκδικούμε τρίτη θητεία για τη διατήρηση της σταθερότητας. Το σχέδιό του για την Ελλάδα το 2030 παρουσίασε ο Πρωθυπουργός στις χθεσινές του επαφές στο πρόγραμμά του στο Σαν Φρανσίσκο, καθώς συνεχίζεται και σήμερα. Συναντήθηκε χθες με τον Δήμαρχο της πόλης, ενώ έχει και συζήτηση Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έστειλε τις δικές του απειλές εναντίον Ιράν και των γειτόνων. Ο Αμερικανός πρόεδρος λοιπόν, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, υπερασπίστηκε χθες πλήρως την δική του εξωτερική πολιτική, όλες τις βασικές του επιλογές, χωρίς την παραμικρή διάθεση αυτοκριτικής, παρουσίασε τον εαυτό του ως νικητή, αν θέλετε, εντός εκτός εγωγικών το βάζετε, και αναφέρθηκε σε ελάφυρα, απειλώντας εκ νέου το Ιράν αλλά και την Κούβα. Από την άλλη, βεβαίως, έχουμε αναμονή και τη συζήτηση και τη ομιλία του Πρωθυπουργού στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και με έναν Πρωθυπουργό, ο οποίος διεκδικούμε τρίτη θητεία για τη διατήρηση της σταθερότητας. Το σχέδιό του για την Ελλάδα το 2030 παρουσίασε

το Δημαρχής, ενώ έχει και συζήτηση στο Πανεπιστήμιο και ομιλία στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ. Όλα αυτά λοιπόν για τα οποία ο Έλληνας Πρωθυπουργός βρίσκεται στο Σαν Φρανσίσκο. Ο Υπουργός Εξωτερικών βρίσκεται ήδη στην Νέα Υόρκη και τις επαφές που έχει και εκείνος εν ώψη και της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και βεβαίως στη διάρκεια αυτής με ομολόγους του, αλλά και βεβαίως και στη δική του ομιλία. Την ίδια ώρα έχουμε έναν ευρωπαϊκό συναγερμό για τα καύσιμα και μέτρα στήριξη που ζητά εδώ η ελληνική βιομηχανία, το οποίο και όχι μόνο η ενεργοβόρα βιομηχανία στην χώρα μας, αλλά και σε όλες τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Οι κυβερνήσεις σε όλη την Ευρώπη έχουν λάβει μέτρα για την ανακούφιση νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Μένει να δούμε τι ακριβώς και πώς θα δράσει ακόμα περισσότερο η Ευρώπη για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ελάφρυνση των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. Από την άλλη, έχουμε με ευρωπαϊκή σφραγίδα προχωρούν τα βήματα για την υλοποίηση των εθνικών θαλασσιών πάρκων σε Αιγαίο και Ιόνιο, ενώ προετοιμάζεται και η επανέναρξη των εργασιών για το καλό με την Κύπρο και χθες, να ξέρετε, υπεγράφει η ένταξη των θαλασσιών πάρκων στο πρόγραμμα Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027, το οποίο χρηματοδοτείται, να σας πω, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και όλα αυτά λοιπόν βεβαίως σε μια ευρωπαϊκή σφραγίδα για το έργο αυτό. Έχουμε βεβαίως την συνέχιση και τα ζητήματα για τα θέματα που έχουν να κάνουν με την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη σε εξέλιξη. Έχουμε νέες καταθέσεις, έχουμε εξελίξεις, όλα αυτά θα τα ακούσουμε. Από την άλλη, βεβαίως, έχουμε τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με το αυστηρότερο ποινικό πλαίσιο για απάτες εις βάρος των ηλικιωμένων και ευπαθών ομάδων που προανέγγειλε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Γιώργος Φλωρίδης, καθώς η έξαρση αυτών των περιστατικών οδηγεί την κυβέρνηση στην επανεξέταση του τρόπου με τον οποίο οι συγκεκριμένες αυτές πράξεις. Όλα αυτά είναι διότι καθημερινά βλέπουμε και όλο και περισσότερο εφάνταστες περιπτώσεις όπου κανείς μπορεί να εξαπατήσει τους συμπολίτες μας. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως έρχονται στο να αλλάξουν και να φέρουν αλλαγή στον τρόπο, αλλά βεβαίως και τις ποινές που θα διώκονται όλοι αυτοί οι οποίοι κάνουν τέτοιες πράξεις. Από την άλλη, ανοίγοντας και λίγο έτσι το παράθυρό μας στον υπόλοιπο κόσμο, ο κύριος Δημήτρης Αβραμόπουλος φέρεται να έδωσε εξηγήσεις ενώπιον των βελγικών αρχών, όπως εμφανίστηκε, καθώς εμφανίστηκε εκεί και ο θέλος για την εμπλοκή του ονόματός του στο Καταργέι, το οποίο λοιπόν σταματάει και πάβει να ισχύει και το ένταλμά του εδώ για την χώρα μας. Και τέλος, έτσι να σας πω, έτσι τα ψηλά τα οποία και στους μεγάλους τίτλους που διαβάζουμε εδώ και στην, γενικότερα στην εσωτερική και διεθνή επικαιρότητα, ότι περισσότερο από 90 σχολεία έχουν βάλει λουκέτο τα τελευταία 7 χρόνια στην Βρετανική πρωτεύουσα, στο Λονδίνο, και λόγω έλλειψης μαθητών. Και εκεί λοιπόν προβλήματα και ζητήματα που έχουν να κάνουν τόσο με το δημογραφικό αλλά και βεβαίως και τη στεγαστική κρίση. Γιώργο Ραχνό, στη ρύθμιση του ήχου, στην μουσική επιμέλεια είναι η Σοφία Γαλάνη, και ο Πέτρο και ο Θανάσης Καραγιάννης, στις μουσικές συνδέσεις με το χτες και το σήμερα η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Ο Πέτρος Μωραήτης, στο τηλεφωνικό μας κέντρο, φροντίζει για τη δική σας καλημέρα, η οποία έρχεται μέσω τηλεφωνικού κέντρου στο 210-48-00-170-174. Επίσης, θα διαβάσουμε ό,τι στείλετε είτε στο διαδίκτυο, στη σελίδα του sky.gr, είτε μέσω του κινητού 19619, είτε μέσω του κινητού επίσης μήνυμα στο Viber. Καλημέρα λοιπόν σε όλες και σε όλους. 698-123-1003 ο αριθμός Viber. Εύκολο, στείλετε αυτό, μπορείτε να στείλετε αυτό που θέλετε, την άποψή σας, τη γνώμη σας, την παρατήρηση, φωτογραφία αν κάτι συμβαίνει τώρα στους Αττικούς και όχι μόνο δρόμους στην περιοχή σας, από την βρωμιά, από την εγκατάλειψη, από ό,τι άλλο θέλετε να καταγγείλετε εδώ. Το βλέπουμε και βεβαίως γίνεται ρεπορτάζ. Και μπορούμε να ξεκινήσουμε στην παράθεση των περισσότερων ειδήσεων σε τίτλους, όπως επιμελήθηκε η Αθηνά Μαράκη, και συνέχεια η ακρόαση και το ρεπορτάζ αλλά και το δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Τρίωρη συνάντηση είχαν εχθές Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αργατζή, διαβίβασε σύμφωνα με Ιρανικά μέσα στον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, στον κύριο Στίβ Βίτκοφ, τους όρους της Τεχεράνης για το άνοιγμα της στρατιωτικής σημασίας στενών του Ορμούζ. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι όροι για το άνοιγμα του στενού του Ορμούζ περιλαμβάνουν την άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ, την άμεση αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων αλλά και τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε λόγο για μια πολύ καλή συνάντηση, αναφέροντας μάλιστα πως έχει προγραμματιστεί άλλη μια συνάντηση στο πολύ κοντινό μέλλον. Μετά πάντως στη συνάντηση με τον Βρετανό Πρωθυπουργό, τον κύριο Μπέρναμ, ο Αμερικανός Πρόεδρος εμφανίστηκε αισιόδοξο για την προοπτική επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Τόνισε ότι οι Ιρανοί συνομιλούν με τις ΗΠΑ, ωστόσο δεν μπορεί να τους επιτρέψει να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα. Από το βήμα πάντως Γενικής Συνελεύσεως του ΟΗΕ, νωρίτερα ο Αμερικανός

0: Πρόεδρος τόνισε πως ο ίδιος έχει να λάβει μια απόφαση. Είτε να καταλήξει συμφωνία με την Τεχεράνη, είτε να αφανίσει την Ισλαμική Δημοκρατία. Την λύση των δύο κρατών για τους Παλαιστινίους και τους Ισραηλινούς υπερασπίστηκε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν. Σε μια έντονα φορτισμένη ομιλία από το βήμα της Γενικής Συνελεύσεως του ΟΗΕ, ο κ. Μακρόν επισήμανε πως είναι απαράδεκτο να παρακολουθούμε ένα θέμα που μας ντροπιάζει όλους στην ορίδα της Γάζας και στη Δυτική Όχθη. Παράλληλα, διαδοτήθηκε ποια είναι η αξιοπιστία μας εάν εξακολουθούμε να παραμένουμε αδρανείς ό,τι αφορά την Γάζα. Ο Γάλλος πρόεδρος τόνισε πως η λύση των δύο κρατών αποτελεί προϋπόθεση για την ασφάλεια του Ισραήλ και του λαού του, καταγγέλλοντας παράλληλα την έξαρση της βίας από επίκους στη Δυτική Όχθη. Ο Μακρόν πάντως προειδοποίησε για τον κίνδυνο να επικρατήσει ο νόμος της ζούγκλας στον κόσμο, απευθύνοντας παράλληλα έκκληση να ενισχυθεί ο ρόλος των ΗΠΑ με στόχο τη διατήρηση μιας πολιτισμένης διεθνούς κοινότητας. Σφοδρή ήταν η επίθεση κατά του Γάλλου Προέδρου του Εμμανουέλ Μακρόν, που εξαπέλυσε κυβέρνηση του Ισραήλ για όσα ανέφερε από τα βήματα του ΟΗΕ. Ο αλόκοτος παραλογισμός της δήλωσης Εμμανουέλ Μακρόν είναι αδιανόητος, τόνισε μεταξύ άλλων στην αντίδραση του γραφείου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Νετανιάχου λίγες ώρες πριν την προγραμματισμένη ομιλία του στην Γενική Συνέλευση. Παράλληλα, τον κατηγόρησε για άγνοια που, όπως υποστήριξε, δεν αποτελεί δικαιολογία. Το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο αναφέρθηκε, μάλλον στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο αναφέρθηκε ο Τούρκος πρόεδρος του Ραταγί Περντογάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, δηλώνοντας ότι η Τουρκία επιθυμεί τα εφιστάμενα ζητήματα να επιληθούν στην βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Πρόσθεσε πως η τουρκική πρόταση για τη διεξαγωγή διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο θα συμβάλλει στη δημιουργία ενός κοινού πεδίου συνεννόησης. Αναφερόμενος τώρα στο Κυπριακό, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος και να συνάψει μαζί του πολιτικές, διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις. Μετά την ομιλία του, ο Τούρκος πρόεδρος αντίθεθηκε με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον κύριο Γκουτέρες, και κατά τη συνάντησή τους ο κύριος Ερντογάν αναφέρθηκε στο Κυπριακό, δηλώνοντας ότι στην Κύπρο καμία πρόταση που δεν αναγνωρίζει την κυριαρχική ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς του τουρκικού κυπριακού λαού δεν θα μπορέσει να αποδώσει. Επενδύσεις και τεχνολογία βρέθηκαν τώρα στο επίκεντρο της κλειστής συζήτησης που συμμετείχε χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, που διοργάνωσε η General Catalyst με τη συμμετοχή επενδυτών, ιδρυτών, ταχαίως αναπτυσσόμενων εταιριών, τεχνολογίες και ανώτατων στελεχών από το οικοσύστημα της καινοτομίας της Silicon Valley. Στο πλαίσιο της συνάντησης αυτό συζητήθηκαν οι προοπτικές νέων επενδύσεων στην Ελλάδα και η δυναμική του ελληνικού οικοσύστηματος καινοτομίας. Την ίδια ώρα, ο κ. Μητσοτάκης, συνεχίζοντας το πρόγραμμά του στο Σαν Φρανσίσκο, μίλησε και συναντήθηκε το απόγευμα εχθές με τον δήμαρχο της πόλης, ενώ πριν από την ομιλία στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ συμμετείχε σε αυτήν τη συζήτηση που είπαμε. Σε αυτά λοιπόν όλα συζητήθηκαν πολλά και όπως έχουμε έτσι σταχυλογήσει και με όλα όσα θα ακούσουμε ευθύς αμέσως από τον απεσταλμένο μας, τον Γιώργο Παπακοσταντίνου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο κ. Μητσοτάκης στις ομιλίες του είπε και αναφέρθηκε ότι διεκδικούμε τρίτη θητεία για τη διατήρηση της σταθερότητας και το σχέδιό του παρουσίασε και στους ομογενείς για την Ελλάδα του 2030 ως επόμενες μέρες και βεβαίως τα επόμενα χρόνια. Γιώργος Παπακοσταντίνου από την Νέα Υόρκη. Καλημέρα από τον Σαν Φρανσίσκο, μάλλον. Γιώργο, καλημέρα. Καλό πρωινό.
1: Καλημέρα, Δημήτρη.
0: Κυριάκος Μητσοτάκης, επαφές λίγο πριν και την ομιλία του την Πέμπτη στον ΟΗΕ, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ομιλίες άλλων ηγετών, Τραμπ, Ερντογάν, Μακρόν, όλα αυτά τα οποία ούτως ή άλλως παρακολουθείτε και εσείς και εσύ ως πολιτικός συντάκτης, όλα αυτά τα οποία όμως και ο Πρωθυπουργός στις σχετικές του επαφές εκεί, με όλες τις ομιλίες του και τις συζητήσεις του, στο επίκεντρο είναι η Ελλάδα, είναι οι επενδύσεις, είναι η χώρα μας, τι νεότερο έχουμε και τι πληροφορίες έχουμε.
1: Αυτή τη στιγμή, Δημήτρη, η Αθήνα και με βασική αιγμή τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά ταυτόχρονα και με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιώργο Γεραπετρίτη, χαράστη, αν θέλεις, ένα διπλό διάδρομο. Από τη μία η οικονομία, από την άλλη η γεωπολιτική και η ελληνική διπλωματία. Και εξηγώ αμέσως, γιατί όπως αυτά προανέφερες και εσύ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε αυτό το πρώτο 48ωρο της παραμονής ως την άλλη πλευρά του Ατλαντικού έστειλε πολύ σαφή.
0: Έπεσε η γραμμή. Θα τον βρούμε αν μπορέσουμε. Είναι στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Θα έχουμε μια επαφή μαζί του, θα την προσπαθήσουμε. Τώρα, την ανάγκη για άμεση κατάπαυση των εχθροπραξιών στην Μέση Ανατολή και πλήρη αποκατάσταση της ελευθερίας και της ασφάλειας στις ναυσιπλοείες υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτη, σε δήλωσή του κατά την πρώτη ημέρα εργασιών της 81ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

0: στη Νέα Υόρκη. Ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε σε επαφές του με τους υπουργούς εξωτερικών του Ιράν, του Πακιστάν και του Μπαχρέιν, επισημένοντας τους κινδύνους για την παγκόσμια και επισιτιστική ασφάλεια και την ενεργειακή αλυσίδα. Ένα από τώρα και της Προεδρίας της Ελλάδος του Συμβουλίου Ασφαλείας τον Οκτώβριο, ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι η χώρα μας θα εργαστεί για την ενίσχυση της πολυμέρειας και του διεθνούς δικαίου. Η Ελλάδα αυξάνει το διπλωματικό αποτύπωμα, πρόσθεσε, και βρίσκεται παντού στον κόσμο, ενισχύει και τις διπλωματικές της συνεργασίες. Επιστρέψαμε και αποκαταστήσαμε την τηλεφωνική σύνδεση με τον Γιώργο Παπακοσταντίνου. Γιώργο, συνεχίζουμε το ρεπορτάζ και μας έλεγες πέραν όλων των επαφών αλλά και των υπόλοιπων πολιτικών αρχηγών και ηγετών, έχουμε και το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού.
1: Ακριβώς, και όπως προσπαθούσα να σου πω, τα μηνύματα για την οικονομία κυριαρχούν, δηλαδή από το Σαν Φρανσίσκο αφενός προς τους επενδυτές, με βασική αιχμή τις θετικές επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας, αλλά και ένα προσκλητήριο, διότι όπως ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε αρκετές από τις παρεμβάσεις του, αυτή τη στιγμή είμαστε μία από τις οικονομίες που βγαίνει.
0: Αυτά. Εδώ είμαστε. Θα τον βρούμε τον Γιώργο. Δεν υπάρχει ζήτημα. Θα συνεχίσουμε στην παρουσίαση των δεδομένων και των ειδήσεων. Αύξηση των 16% κατέγραψαν οι τιμές των καυσίμων μέσα σε ένα χρόνο από τον Αύγουστο του 25 έως και τον περασμένο Αύγουστο στην χώρα μας. Σύμφωνα με την Eurostat, το ίδιο διάστημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η αύξηση ανήλθε κατά μέσο όρο στο 23,8%. Την ίδια ώρα, οι τιμές των καυσίμων βρέθηκαν και στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Ο Αλέξης Τσίπρας, σε βίντεο του που ανήρτησε χθες, ανέφερε ότι η κυβέρνηση διαθέτει τα εργαλεία για δραστικές παρεμβάσεις, ενώ υποστήριξε ότι η τιμή του πετρελαίου θέρμανση δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει το 1,40 ευρώ το λίτρο και το ντίζελ 1,80 ευρώ. Ο λογαριασμός δεν βγαίνει ανάμεσα στην εξαγγελία και στην τιμή, λείπει το βασικό. Η αριθμητική, απάντησε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Πειράκια από τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος επανέλαβε τη θέση του κινήματος για προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Τροπολογία για την μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα στο χαμηλότερο επιτρεπόμενο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέθεσε στη Βουλή η κυβερνητική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Περισσότερα βεβαίως και απαντήσεις και στα ερωτήματα των συναδέλφων Οικονόμου και Πιταρά θα δώσει σήμερα το πρωί γύρω στις 9 παρόπου που θα βρίσκεται στο κεντρικό στούντιο της τηλεόρασης του Sky ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, στην πρώτη του συνέντευξη εδώ στον Sky ως Ελλάς. Όλα αυτά λοιπόν τα οποία είχαμε, αλλά εσείς μπορείτε επίσης εδώ στο 9 με 10 και νωρίτερα στο 8 με 8.30 με τον Άρη Πορτοσάλτε όλα αυτά τα οποία ανέλησε και ανέπτυξε χθες το βίντεο του κύριου Τσίπρας, με όλα αυτά τα οποία απάντησε ο Νίκος Φιλιππίδης στην πραγματική βάση των δεδομένων, στην πραγματική πραγματικότητα, διότι σε αυτή επιμένουμε εδώ τουλάχιστον στον Sky και ιδίως ο Άρης Πορτοσάλτε και ο Νίκος Φιλιππίδης. Σήμα κινδύνου τώρα εκπέμπουν οι φορείς της βιομηχανίας για τις επιπτώσεις που έχει η ενεργειακή κρίση, ιδιαίτερα στις ενεργοβόρες επιχειρήσεις, και ζητούν από την κυβέρνηση να αξιοποιήσει ευρωπαϊκά εργαλεία στήριξης όπως έχουν κάνει και άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι κυβερνήσεις τώρα σε ολόκληρη την Ευρώπη έχουν λάβει μέτρα για την ανακούφιση νοικοκυριών και επιχειρήσεων από την μείωση φόρων και επιδόματα έως και έκτακτη φορολόγηση κερδών της πετρελαϊκής βιομηχανίας. Ταυτόχρονα, όλες ζητούν να υπάρξει μια συντονισμένη ευρωπαϊκή αντίδραση, διαφωνούν ωστόσο στο περιεχόμενό της και τον τρόπο. Αυξημένες κατά 12% στα 13,51 δισεκατομμύρια ευρώ ήταν στο 7μηνο οι τουριστικές εισπράξεις, καθώς ήταν περισσότεροι κατά 8,6% οι επισκέπτες, ξεπερνώντας τα 20 εκατομμύρια, αλλά και μεγαλύτερη η μέση δαπάνη ένα ταξίδι κατά 2,9%. Για τον Ιούλιο καταγράφεται αύξηση εσόδων παρά την μείωση του αριθμού των επισκεπτών. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικοί για την υπόθεση ρήψης επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου υγρών καυσίμων στον παράδρομο του Κηφισού εχθές στο Εγάλαιο, τα οποία κατέληγαν στο ποτάμι και από εκεί στη θάλασσα. Πρόκειται για τον οδηγό του βιτιοφόρου, τον ιδιοκτήτη του οχήματος και τον συνειδιοκτήτη του πρατηρίου υγρών καυσίμων, οι οποίοι θα οδηγηθούν σήμερα στον εισαγγελέα. Οι κατηγορίες που τους αποδίδονται είναι παράβαση των νόμων περί προστασίας περιβάλλοντος και των ευρωπαϊκών οδηγιών περί αποβλήτων. Στην ανακοίνωσή της τώρα, η βιομηχανία Μπισκότων Παπαδοπούλου αναφέρει ότι το συγκεκριμένο όχημα δεν ανήκει στον ιδιόκτητο στόλο της εταιρείας, αλλά σε τρίτη εταιρεία. Η βιομηχανία Παπαδοπούλου τονίζει ότι αντιμετωπίζει το περιστατικό με τη δέουσα σοβαρότητα και προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, επιφυλασσόμενη για την άσκηση κάθε νομίμου δικαιωμάτος της. 15 μαχαιριές όλο το σώμα δέχθηκε η 25χρονη Πινελόπη από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της στο ποδηλατό.

0: δρόμο της Ιγουμένης, σύμφωνα με την νεκροψία νεκροτομή που ολοκληρώθηκε χθες. Θανάσιμες ήταν οι δύο βαθιές μαχαιριές που δέχτηκε στον τράχυλο, καθώς προκάλεσαν μεγάλη αιμορραγία. Η 25χρονη βιολόγος δέχτηκε 7 μαχαιριές στην πλάτη, οι οποίες προκάλεσαν βλάβες στα ζωτικά της όργανα, σηκώτη, αριστερό πνεύμονα και στομάχι. Η κοπέλα φαίνεται να προσπάθησε να αμυνθεί από τα τραύματα που φέρει στα χέρια και την κρίνη. Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, στο τέλος της εβδομάδας μπορεί ο δικηγόρος των δύο προφυλακισμένων γιατρών να προσφύγει στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών κατά των ανταλμάτων προσωρινής κράτησης. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο να προσφύγει μόνο 58χρονος προκειμένου να ζητήσει απευθείας από τον ανακριτή την αποφυλάκησή του και να τεθεί σε κατοίκον περιορισμού με βραχιολάκι. Στην οποία το ανακριτή θα οδηγηθούν το πρωί σήμερα 76χρονος και 21 ετών φίλοι του για το θάνατο του 82χρονου στην πλάση Βουλιαγμένης για μια ξαπλώστρα την προηγούμενη Κυριακή. Σε βαρύ κλίμα συνεχίστηκε χθες η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Στην αλλίωση του τόπου του δυστυχήματος και στην πορεία της ανάκρισης στάθηκε κατά την κατάθεσή της κυρία Μαρία Καριστιανού, μητέρα δικοχαμένης Μάρθης. Οι συγγενείς των 57 νεκρών αναμένουν ηθική δικαίωση και σε μια διαδικασία επίπονης υπόμνησης αυτής της τραγωδίας. Η δίκη συνεχίζεται σήμερα. Για τρίτη μέρα κατέθετε εχθές ο προστατευόμενος μάρτυρας στη δίκη για τα επεισόδια του Ρέντι που είχαν ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του Γιώργου Λιγκερίδη. Η αξιοπιστία του μάρτυρα αφισβητήθηκε από τον συνηγόρο του κατηγορουμένου ενώ η κατάθεσή του συνεχίζεται και σήμερα. Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο συγκαλεί στη μία μετά το μεσημέρι ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας για τις ζημιές στις πολυκατοικίες της Κυψέλης από τα έργα της γραμμής 4 του μετρό. Ο τυφώνας Πόλο ενισχύθηκε στην κατηγορία 5 και εντάσσεται σε έναν από τους ισχυρότερους κυκλώνες που έχουν καταγραφεί στον Ειρηνικό τις τελευταίες δεκαετίες, καθώς κινείται ανοιχτά των νοτιοδυτικών ακτών του Μεξικού. Σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων, οι μέγιστοι σταθεροί άνεμοι του Πόλο έφτασαν τα 280 χιλιόμετρα την ώρα. Στην αθλητική ενημέρωση, στη διάθεση των οπαδών του Παναθηναϊκού, τίθενται τα εισιτήρια που εξασφάλισε η ομάδα για την εκτός έδρας αναμέτρηση στις 22 Οκτωβρίου. Την έναρξη της προπληρωμής της προπόλης μεμονωμένων εισιτηρίων για τους εντός έδρας αγώνες με την Παρίσι 24 και Βιλερμπάν 30 το μήνα, ανακοίνωσε η Πράσινη ΚΑΕ. Η Γαλλόλευκη ολοκλήρωσε την τελευταία της προπόνηση επί του ελληνικού εδάφους και πλέον μπαίνει στην τελική ευθεία για την ιστορική πρεμιέρα της στην League Phase του UEFA Nation League κόντρα στην Σερβία, η οποία θα γίνει αύριο 10/4. Στο μπάσκετ, στο παιχνίδι που ολοκληρώθηκε η αυλαία του 33ου τουρνουά Σιμεών Μαυροσκούφης, ο Ηρακλής επικράτησε μόνο 4-73 της Μικόνου Μπέτσον και συνέχισε τις θετικές εμφανίσεις στα φιλικά προετοιμασίας. Και η Μαρία Σάκαρη αυσιπίζεται τον αποκλεισμό στο διπλό ταμπλό της Σιγκαπούρης και μπήκε με το δεξί στο απλό ταμπλό, επικρατώντας με 2-2 σετ 6-4-6-1 game στον αγώνα με την Λίντα Φουρχφρίτσοβα. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως και στην αθλητική επικαιρότητα. 5:30 τη τηλεδίσεων με την Αθηνά Μαράκη και επιστρέφουμε.
1: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Αισιόδοξος για την προοπτική επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, εμφανίστηκε χθες σε δηλώσεις του ο Ντόναλντ Τραμπ. Από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ νωρίτερα, είχε αναφέρει πάντως πως έχει να λάβει μία απόφαση, είτε να καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν, είτε να το αφανίσει. Τριώρη συνάντηση είχαν χθες οι Αμερικανοί και οι Ιρανοί αξιωματούχοι στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί, σύμφωνα με τα Ιρανικά μέσα, διαβίβασε στον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ τους όρους της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στρατηγικής σημασίας στενών του Ορμούς. Τη λύση των δύο κρατών για τους Παλαιστίνιους και τους Ισραηλινούς υπερασπίστηκε ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν. Σε μια έντονα φορτισμένη ομιλία από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Μακρόν επισήμανε πως είναι απαράδεκτο να παρακολουθούμε ένα θέμα που μας ντροπιάζει όλους στη λωρίδα της Γάζας και στη Δυτική Όχθη και να παραμένουμε αδρανείς. Ο αλόκοτος παραλογισμός της δήλωσης του Εμμανουέλ Μακρόν είναι αδιανόητος, τόνισε μεταξύ άλλων στην αντίδρασή του το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου λίγες ώρες πριν την προγραμματισμένη ομιλία του στη Γενική Συνέλευση. Στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο αναφέρθηκε ο Τούρκος πρόεδρος Ταυγή Περντογάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, δηλώνοντας ότι η Τουρκία επιθυμεί τα υφιστάμενα ζητήματα να επιληθούν στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Σχετικά με τη Γάζα, τόνισε πως η Παλαιστίνη είναι θύματα της κρατικής τρομοκρατίας του Ισραήλ. Η Ισραηλινή αντιπροσωπεία αποχώρησε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την ώρα που ήταν στο βήμα ο Τούρκος πρόεδρος. Επενδύσεις και τεχνολογία βρέθηκαν στο επίκεντρο της κλειστής συζήτησης, στην οποία συμμετείχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και διοργάνωσε η General Catalyst με τη συμμετοχή επενδυτών, ιδρυτών ταχαίως αναπτυσσόμενων εταιριών τεχνολογίας και ανώτατων στελεχών από το οικοσύστημα.

καινοτομία στη Silicon Valley. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση ρήψης βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου υγροκαυσίμων στον παράδρομο του Κηφισού στο Αιγάλεο. Πρόκειται για τον οδηγό του βιντεοφόρου, τον ιδιοκτήτη του οχήματος και τον συνιδιοκτήτη του πρατηρίου υγρών καυσίμων. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική και βελτίωση από το απόγευμα έως 24 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα έως 23 στη Θεσσαλονίκη.

5 και 34 πρώτα λεπτά. Καλημέρες, καλό πρωινό. Χρόνια πολλά στην Ξανθήπη σήμερα. Στην Ξανθή, στην Ξανθούλα, στον Ξάνθυπο. Πολύ ξένη, ξένη, ξένια. Ανατολή του Ηλίου 7 και 13 πρώτα λεπτά. Δύση του Ηλίου 19 και 21 πρώτα λεπτά το απόγευμα. Και τα σημαντικά γεγονότα σήμερα. Το 1529 αρχίζει η πολιορκία της Βιέννης από τις δυνάμεις του Οθωμανού Σουλτάνου Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς. 1821 η Τριπολιτσά πέφτει στα χέρια των Ελλήνων επαναστατών. 1863 η Ιόνιος Βουλήτας τεμόφωνα υπέρ της Ένωσης των Επιτανήσεων με την Ελλάδα. 1942 αρχίζουν τα πειραματικά στο Auschwitz οι εκτελέσεις, αρχίζουν πειραματικά στο Auschwitz οι εκτελέσεις Εβραίων με θανατηφόρα αέρια. 1974 νομιμοποιείται το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με νομοθετικό διάταγμα της κυβέρνησης. 1999 αρχίζει η πτώση της τιμής των μετοχών στο χρηματιστήριο Αθηνών που θα οδηγήσει στο αποκληθέν σκάνδαλο του χρηματιστηρίου. 63 π.Χ. γεννιέται ο Οκταβιανός ο Αύγουστος, ο πρώτος Ρωμαίος αυτοκράτορας. Το 1926 γεννιέται ο Τζον Κόλτρεϊν, Αμερικανός σαξοφωνίστας από τις κορυφαίες προσωπικότητες της τζαζ. Το 1939 φεύγει τη ζωή ο Σίγκμουντ Φρόιντ, Γερμανοεβραίος ψυχίατρος και ιδρυτής της ψυχανάλυσης. Το 1973 φεύγει τη ζωή ο Παύλο Νερούδα, ενώ το 2004 φεύγει τη ζωή η μεγάλη Ελληνίδα συγγραφέας Δίδο Σωτηρίου. Και σαν σήμερα.

Το 1930 σήμερα γεννιέται ο πατέρας της Soul, ο Ray Charles. Καλημέρα, Θεοδόση Πάνου. It's useless to say, so I'll just... Καλημέρα, Αγγελία από του Ζωγράφου. Καλημέρα, Φόφη. Καλό πρωινό. Είπαμε και τα χρόνια μας πολλά στις Ξανθίπες. Καλημέρα, Αλεχάνδρο. Λάζαρε Γιαννούδη, καλημέρα. Σε τρίπτα Μελίσια, καλημέρα. Καλό πρωινό. Those happy hours. Κατερίνα Σερέτη, καλημέρα, καλό πρωινό. Διονύση Χατζημιχάλη, επίσης καλημέρα. Νίκο Υποφαντή, καλημέρα. Αλεξάνδρα Καημένου, Βιβί Μπουγιούρα, καλό πρωινό. Και από τον βεβαίως τον Ray Charles και τον πατέρα της Soul, πάμε εδώ, σε έναν από τους πολύ πολύ επιδραστικούς της ελληνικής μουσικής, το ελληνικό ροκ, έτσι στη δεκαετία του 70 και όχι μόνο, ένας από τους αγέραστους και μουσικά, αλλά και βεβαίως και στο πνεύμα, αλλά και στη διάθεση. Σας σήμερα το 1949 γίνεται ο Κώστας Τούρνας.

0: ξεκινήσω.
1: Καλημέρα, Δημήτρη Παπουτσή από την Αυστραλία και τη Μελβούρνη. Και αναρωτιέται για με ποιο λέει σκεπτικό δίνεται τηλεοπτικό χρόνο στον Τσίπρα και του συνεργάτε του, ενώ δεν είναι εκλεγμένο ακόμα. Με τον λόγο ότι κατεβαίνει ξανά σε εκλογέ, αγαπητέ μου Δημήτρη, και έχει υπάρξει πρωθυπουργό. Έχει κυβερνήσει την χώρα. Και όπως ακούστε, αν αντέχεις ή on demand μετά, να ακούσεις τον Άρη, 8 με 8,5 αλλά και 9 με 10, όλα αυτά τα οποία είπε χθες, πώς ο Νίκος Φιλιππίδης δίνει απαντήσεις στην πραγματική πραγματικότητα των δεδομένων. Των δεδομένων που έχουμε σήμερα και των δεδομένων τα οποία ισχύουν για την οικονομία, είτε είσαι αριστερός, είτε είσαι δεξιός, είτε κεντρός, είτε άκρο αριστερός, είτε άκρο δεξιός. Η οικονομία είναι μία, οι αριθμοί είναι αριθμοί και βεβαίως οι απαντήσεις δίνονται από τον καθήλυνα αρμόδιο Νίκο Φιλιππίδη. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως οφείλουμε να τα μεταδίδουμε και οφείλουμε να τα δίδουμε και την άποψη και του κύριου Τσίπρα και οποιοδήποτε άλλο ο οποίος διεκδικεί την ψήφο, αγαπητέ Δημήτρη. Και θα συμφωνήσει ο Θεοδόσης Πάνου. Θεοδόση, δυνάμωσε το ραδιόφωνο σου τώρα, σε παρακαλώ πάρα πολύ, καθώς κατέργεσαι τον Κηφισό και προσοχή, διότι η δρόμη έχει ακόμα. Δεν βρέχει τώρα, έχει βρέξει νωρίτερα. Προς το παρόν ακόμα δεν βρέχει. Φαίνεται μέχρι το μεσημέρι θα είναι αυτό. Διότι σας σήμερα επίσης ίδια χρονιά με τον εδώ Κώστα Τουρνά γεννιέται το αφεντικό της ροκ. Και είναι ο ένας και μοναδικός Μπρους Σπρίγκστινγκ.

0: Φωτιά στα τόπια λοιπόν, καλημέρες, καλό πρωινό με τα αφεντικό της ροκ, τον Bruce Springsteen που γεννήθηκε αυτός σήμερα το 1949. Τρία ώρες λοιπόν συνάντηση είχαν χθες Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι στο περιθώριο της Γενικής Συνελεύσεως του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Σαργατζή, διαβίβασε σύμφωνα με Ιρανικά μέσα στον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, τον κ. Βίτκοφ, τους όρους της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στρατηγικής σημασίας στενών του Ορμούζ. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι όροι για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ περιλαμβάνουν την άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ και την άμεση αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχεία και τον τερματισμό φυσικά των αχυπραξιών σε όλα τα μέτωπα. Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο για μια πολύ καλή συνάντηση, αναφέροντας μάλιστα πως έχει προγραμματιστεί άλλη μια συνάντηση σε πολύ κοντινό διάστημα. Από το βήμα τώρα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε πως ο ίδιος έχει λάβει μια απόφαση. Είτε να καταλήξει συμφωνία με τη Τεχεράνη, είτε να φανίσει την Ισλαμική Δημοκρατία.
1: Θα πρέπει να λάβω μια απόφαση. Θα καταλήξουμε μια συμφωνία με το Ιράν που θα του επιτρέπει να οικοδομήσει μια σπουδαία χώρα, ίσως μια από τις πιο σπουδαίες χώρες στη Μέση Ανατολή, ακόμα και στον κόσμο, ή θα εξαλείψω τη δημοκρατία αυτή, την Ισλαμική δημοκρατία, και έτσι δεν θα δώσω την παραμικρή ευκαιρία να διασπείρει την καταστροφή στην ευρύτερη περιοχή. Θα δώσω την ελπίδα στις μελλοντικές γενιές. Πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε μια συμφωνία αμέσως μετά τις εκλογές.
0: Αφήνοντας λοιπόν όλα αυτά τα οποία είχαμε με τις σημαντικές συναντήσεις και βεβαίως με την συνάντηση και με τον κύριο Μακρόν και όλα είπε ο κύριος Μακρόν αναφορικά και με το Ισραήλ, όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στα περιθώριο της Συνόδου του ΟΗΕ, δεν υπάρχει ραντεβού, δεν θα υπάρξει ραντεβού Ντόναλτ Τραμπ και Ερντογάν, όλα αυτά για τα οποία ο κύριος Ντόναλτ Τραμπ δίνει το δικό του μήνυμα στον κύριο Ερντογάν, του λέει δεν σε βλέπω εδώ, δεν έχουμε κάτι να πούμε. Οπότε λοιπόν όλα αυτά μένουν σε κάτι τελείως διαφορετικό. Διότι εκεί θα πάμε τώρα, θα πάμε στα ζητήματα των ελληνοτουρκικών. Δύο παράλληλες συναντήσεις με ειδικό ενδιαφέρον για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις είχαμε χθες. Από τη μια την τριμερή Ελλάδος-Αιγύπτου-Κύπρου και με αναφορές στις κοινές προκλήσεις και την εμβάθυνση των σχέσεων, και από την άλλη των υπουργών εξωτερικών των χωρών της Μέκκας και της Αιγύπτου. Στην διπλή συμμετοχή του Καΐρου ήταν και το καρφί του κ. Δένδια μέσω του Αμερικανού πρέσβη του Τον Μπάρακ.

0: Αμερική, τα γυρίζει για τα F-35 και παρουσιάζει το διαφαινόμενο αδιέξοδο ως επιλογή. Μαρία Τσιλινίκου στο ρεπορτάζ.
1: Έναν σχεδόν μήνα μετά την αμυντική συμφωνία της Μέκας ανάμεσα σε Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν, οι υπουργοί εξωτερικών των χωρών συναντήθηκαν στη Νέα Υόρκη με τον Αιγύπτιο ομόλογό τους. Ο Ερντογάν είχε εκφράσει την επιθυμία του να επεκτείνει τη συμφωνία και σε άλλες χώρες της περιοχής. Είχε προηγηθεί η επίθεση γοητείας της Τουρκίας στην Αίγυπτο με την επίσκεψη του Χακάν Φιντάν, δηλώνοντας ότι οι σχέσεις των δύο χωρών εξελίσσονται σε άριστο επίπεδο. Ο Νίκος Δένδιας, ο οποίος βρέθηκε σήμερα στο Κάιρο, έστειλε μήνυμα στην Άγκυρα χωρίς να την κατονομάσει, πως η Αίγυπτος είναι ένας στρατηγικός σύμμαχος με την οποία η Ελλάδα έχει υπογράψει συμφωνία για την αποκλειστική οικονομική ζώνη.
2: Εμείς, οι Έλληνες, τις καλές μας σχέσεις με την Αίγυπτο δεν τις συναρτάμε από τις σχέσεις με οποιοδήποτε άλλο κράτος. Ούτε θεωρούμε τις σχέσεις μας με την Αίγυπτο στρεφόμενες κατά ουδήποτε άλλου κράτους.
1: Η στρατηγική σχέση Ελλάδας Κύπρου-Αιγύπτου επιβεβαιώθηκε εκ νέου στην τριμερή σε επίπεδο Υπουργών Εθνικής Άμυνας.
3: Συμφωνήθηκε η σημασία της ενίσχυσης των πλαίσιων στρατιωτικής και αμυντικής συνεργασίας για τη στήριξη συλλογικής ικανότητας ταχείας και ενίας αντίδρασης σε τυχόν μελλοντικές εξελίξεις που αφορούν πηγές απειλών κάθε είδους κατά των τριών χωρών.
1: Νωρίτερα, ο Νίκος Δένδιας παρουσίασε στον πρόεδρο της Αιγύπτου την ελληνική οπτική για την Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη περιοχή. Από την πλευρά του, ο Αλ-Σίσι τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας των τριών χωρών για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων.
4: Ο μηχανισμός αυτός έχει καταστεί ένα επιτυχημένο πρότυπο περιφερειακής συνεργασίας με στόχο την επίτευξη ειρήνης, σταθερότητας και ευημερίας στην Ανατολική Μεσόγειο.
1: Η στρατηγική σχέση αποτυπώθηκε προημερών και σε επιχειρησιακό επίπεδο στην πολυεθνική διακλαδική άσκηση Μέδουσα. Με διάθεση για τα γνωστά τουρκικά παζάρια, μετέβει ο Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, προβάλλοντας την προσωπική σχέση που έχει με τον Τραμπ, προκειμένου να απομακρύνει τα εμπόδια για τα F-35.
5: Müttefik arasında zaten hiç olmaması gereken engelleri artık geride bırakarak yeni bir ivme yakalamak istiyoruz.
1: Βασικό αγκάθι στην επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των Αμερικανικών μαχητικών είναι η S-400, με τον Αμερικανό πρέσβη στην Άγκυρα να ρίχνει την μπάλα στο Κογκρέσο, προσθέτοντας το παζλ και τις αντιδράσεις από το Ισραήλ.
6: Çevre ülkelerin de farklı görüşler benimsediğini biliyoruz. Ve tabii ki bütün bu görüşleri de göz önünde bulunduruyoruz. İlişkimizde hiçbir parazit yok.
1: Ο Ερντογάν προσβλέπει σε μια ευκαιρία απευθείας διαπραγμάτευσης με τον Τραμπ, χωρίς ωστόσο να υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση στο πρόγραμμα του Αμερικανού Προέδρου.
0: Αυτά λοιπόν με την κατάσταση στα ελληνοτουρκικά και μένουμε σε αυτά, διότι είχαμε και δηλώσεις και του κυρίου Ερντογάν και ομιλία του κυρίου Ερντογάν στον ΟΗΕ, στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Αναφέρθηκε ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, δηλώνοντας ότι η Τουρκία επιθυμεί τα υφιστάμενα ζητήματα να επιληθούν με βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Πρόσθεσε πως η τουρκική πρόταση για την εξαγωγή διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο θα συμβάλλει στη δημιουργία ενός κοινού πεδίου συνεννόησης, αναφερόμενος τώρα στο Κυπριακό. Κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος και να συνάψει μαζί του πολιτικές, διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις. Πάμε να τον ακούσουμε. Στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο θέλουμε τα υφιστάμενα ζητήματα να επιληθούν βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Η πρότασή μας για τη διεξαγωγή διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο θα συμβάλλει στη δημιουργία ενός κοινού πεδίου συνεννόησης. Η κυριαρχία και το ισότιμο διεθνές καθεστώς του τουρκικοκυπριακού λαού πρέπει να αναγνωριστεί και πρέπει να τερματιστεί πλέον η απάνθρωπη απομόνωση στην οποία αυτός έχει υποβληθεί. Καλό τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει την τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου και να συνάψει με αυτήν πολιτικές, διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις.
5: Κουζέι Κύπρος, Τουρκ Τζουμουριέτινι.
0: Τώρα, επενδύσεις και τεχνολογία βρέθηκαν στο επίκεντρο της κλειστής συζήτησης στην οποία συμμετείχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η διοργάνωση General Catalyst με τη συμμετοχή επενδυτών, ιδρυτών, ταχαίως αναπτυσσόμενων εταιριών, τεχνολογίας και ανώτατων στελεχών από το οικοσύστημα καινοτομίας της Silicon Valley. Στο πλαίσιο της συνάντησης συζητήθηκαν οι προοπτικές νέων επενδύσεων στην Ελλάδα αλλά και η δυναμική του ελληνικού οικοσύστηματος καινοτομίας. Έμφαση δόθηκε στην προσέλκυση διεθνών τεχνολογικών εταιριών, την ενίσχυση των ελληνικών startups αλλά και την αξιοποίηση του επιστημονικού και επιχειρηματικού ταλέντου. Στο επίκεντρο βρέθηκε και τεχνητή νοημοσύνη με αναφορά στις ευκαιρίες που δημιουργούνται για την Ελλάδα και την Ευρώπη.

που υπήρξε στην Endeavor Greece στο Σαν Φρανσίσκο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στα δικαιώματα των εκλογών του 2027, αναδεικνύοντας εκ νέου τον στόχο μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας. Κάθε εκλογική αναμέτρηση πρέπει να αφορά το μέλλον και όχι το παρελθόν, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι καθώς η κυβέρνηση έρχεται στο τελευταίο χρόνο της θητείας της, επιχειρεί να περιγράψει το όραμά της για την Ελλάδα του 2030.

0: Πάμε τώρα σε όλα όσα δήλωσε χθες και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γιώργος Γεραπετρίτης. Την ανάγκη λοιπόν για άμεση κατάπαυση των αυτοπραξιών στη Μέση Ανατολή και πλήρη αποκατάσταση της ελευθερίας και της ασφάλειας της ναυσιπλοείας, υπογράμμισε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών σε δήλωσή του κατά την πρώτη ημέρα εργασιών της 81ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στις επαφές του με τους Υπουργούς Εξωτερικών του Ιράν, του Πακιστάν και του Μπαχρέιν, επισημένοντας τους κινδύνους για την παγκόσμια και επιστημιστική ασφάλεια και την ενεργειακή αλυσίδα. Εν ώψη της Προεδρίας της Ελλάδος στο Συμβούλιο Ασφαλείας τον Οκτώβριο, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι η Ελλάδα θα εργαστεί για την ενίσχυση της πολυμερίας και του διεθνούς δικαίου.
1: Αυτό το οποίο προκύπτει είναι η ανάγκη για άμεση κατάπαυση όλων των εχθροπραξιών, για πλήρη αποκατάσταση της ελευθερίας και της ασφάλειας της ναυσοπλοείας. Αποτελεί πραγματικά ένα σοβαρό κίνδυνο για την παγκόσμια ασφάλεια και όχι μόνο, αλλά και για την επιστημιστική ασφάλεια, για την ασφάλεια όλης της ενεργειακής αλυσίδας στον κόσμο, το να υπάρξει πλήρης αποκατάσταση των θαλάσσιων διαδρόμων. Επίσης, είχαμε την ευκαιρία στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης να συζητήσουμε με ομολόγους μου για θέματα τα οποία αφορούν την περιφερειακή ασφάλεια.
0: Τώρα, σε εσωτερική επικαιρότητα, στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση ρήψης βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου υγρών καυσίμων στον παράδρομο της Κηφισού στο Εγάλεο, τα οποία κατέληγαν στο ποτάμι και από εκεί στη θάλασσα. Πρόκειται για τον οδηγό του βιτιοφόρου αλβανικής καταγωγής 41 ετών και δύο ημιδαπούς, τον ιδιοκτήτη του οχήματος 46 ετών αλλά και τον ιδιοκτήτη του πρατηρίου υγρών καυσίμων. Υπόθεση ακόμα στο στάδιο της διερεύνησης, ωστόσο οι κατηγορίες που αποδίδονται στους συλληφθέντες αφορούν σε παράβαση των νόμων περί προστασίας περιβάλλοντος και των ευρωπαϊκών οδηγιών περί αποβλήτων. Στην εγκρίνωση της τώρα η εταιρεία βιομηχανία Παπαδοπούλου, μπισκοτοβιομηχανία, αναφέρει ότι το συγκεκριμένο όχημα δεν ανήκει στον ιδιόκτητο στόλο της εταιρείας, αλλά σε τρίτη εταιρεία. Η εταιρεία Παπαδοπούλου λοιπόν τονίζει ότι αντιμετωπίζει το περιστατικό με την δέουσα σοβαρότητα και προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες επιφυλασσόμενη για την άσκηση κάθε νομίμου δικαιώματος της. Οι απαράδεκτες τώρα δηλώσεις περί χαργεντίσματος καταδεικνύουν την τοξικότητα στη δημόσια συζήτηση. Η κόντρα Σδούκου Φαραντούρη ξέφυγε με τοποθετήσεις που δεν περιποιούν τιμή και σίγουρα δεν εξυπηρετούν το συμφέρον των πολιτών. Αν περπατήσει, η κυρία Σδούκου καταγγέλει προσωπική σεξιστική επίθεση και από την άλλη ο βουλευτής του Πασόκ ζητά τα ρέστα. Όπως λέει, είχε προηγηθεί επίθεση της εκπροσώπου τύπου της Νέας Δημοκρατίας που χρησιμοποίησε την ίδια έκφραση. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τη Χρυσαμπάτου.
2: Και για σας ακουγότανε κάποτε ότι θα πάτε και θα συνταχθείτε με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, της Γκβαντικής Ιατρικής. Άρα μη μου μιλάτε για τσαρλατάνους όταν κι εσείς ο ίδιος στο παρελθόν χαργεντιζόσασταν με την κυρία Καριστιανού.
3: Επειδή θέλετε να τα ακούσετε,
2: από το 2004,
3: όταν εγώ έδινα μάχη, ως διευθυντής νομικών υπηρεσιών της ΔΕΠΑ από το 9 μέχρι το 19
2: και, εγώ έδινα
3: και νομικό σύμβουλος, εσείς χαργεντιζόσασταν σε υπουργός.
4: Νέος γύρος αντιπαράθεσης ξέσπασε μία μέρα μετά την άγρια τηλεοπτική κόντρα Σδούκου Φαραντούρη. Ο ευρωβουλευτής του Πασόκ, που κατηγορήθηκε για σεξιστική συμπεριφορά, επανήλθε επιμένοντας τη δική του εκδοχή. Για αμετανόητη στάση έκανε λόγο η Αλεξάνδρα Σδούκου.
2: Μόνο μου ζήτησε και τα αρέστα. Όχι, συγγνώμη. Ζήτησε και τα αρέστα.
5: Ναι.
2: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν θέλω να δώσω περαιτέρω διάσταση σε αυτό.
5: Όχι, απλώς γιατί.
2: Όλοι κρινόμαστε.
3: Αντιπαρατίθεμαι μόνο πολιτικά και όχι προσωπικά. Οτιδήποτε λέω είναι πολιτική αντιπαράθεση.
5: Κύριε Φαντούρη, λίγο
3: και παύλα.
4: Η κόντρα των δύο στελεχών προκάλεσε νέα σύγκρουση μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ.
6: Ο δημόσιος διάλογος δεν πρέπει να ξεφεύγει. Τελεία. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σαφές. Και εγώ θα σας μιλήσω όχι ως πολιτικός, θα σας μιλήσω ως γυναίκα. Ότι δεν μπορεί να απευθύνεσαι σε μια γυναίκα και να της λες χαργεντίζεσαι με υπουργούς ή με οτιδήποτε άλλο.
7: Κυρία Σδούκου είπε συγκεκριμένα στον κύριο Φαραντούρη ότι χαργεντίζονταν με την κυρία Καριστιανού. Προφανώς η κυρία Σδούκου εννοούσε ότι πολιτικά είχε κάποια συνάφεια ο κύριος Φαραντούρης με την κυρία Καριστιανού. Σε αυτό

0: Ο απάντησε ο κύριος Σπαραντούρης.
1: Καταλαβαίνω καλά ότι επιχειρείται αυτός ο συμψηφισμός. Εξηγεί η κυρία Σδούκου ότι αναφέρεται στην προσπάθεια Φαραντούρη να ενταχθεί στο κόμμα Καριστιανού.
2: Σε απάντηση των ισχυρισμών του Νίκου Φαραντούρη, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας δημοσίευσε την απόδειξη εγγραφής στο κόμμα, υποστηρίζοντας ότι είναι μέλος του από το 1997.
3: Καλημέρα κυρία Τσαγκάρη, καλό πρωινό, καλή δύναμη, καλή αντοχή εκεί που τα έχετε βάλει με όλα αυτά τα οποία τα έχετε στην αρχή την καταπολέμηση όλων αυτών των δεδομένων και της αγοράς. Καλή αντοχή. Τηλεφωνικές καλημέρες από την κυρία Ρουβούλα από το Παγκράτη, από την κυρία Αφροδίτη από τα Βρυλίσια, την κυρία Μαρία από το Χαλάνδρι, τον κύριο Σπύρο από το Βοτανικό. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα τα οποία έχουν και προκαλούν τις πολιτικές κόντρες και το ενεργειακό ειδικά τσουνάμι καθορίζει και την πολιτική. Παράθεση. Το παράθυρο μείωσης υποόρους του ειδικού φόρου κατανάλωσης που άφησε ο Πρωθυπουργός στυλιτεύει η αντιπολίτευση που τον κατηγορεί ότι ψεύδεται. Μην παρασυρθούμε στην παροχολογία, απαντάει η κυβέρνηση. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε η Πινελόπη Γκάλιο.
4: Τα καύσιμα και η ανωδική τάση των τιμών τους φουντώνουν την πολιτική αντιπαράθεση με τον Πρωθυπουργό από το Σαν Φραντσίσκο να σπέβδει να προλάβει τους επικριτές του και τους κινδύνους μιας εύκολης παροχολογίας.
5: Remind people that, you know, whatever progress you have made, we have made is always, you know, fragile. If another, government came into power that decides to again, spend beyond our means, it wouldn't take very long for the bond markets to turn against us.
4: Ο Αλέξης Τσίπρας με ανάρτησή του κατηγορεί τον Πρωθυπουργό ότι ψεύδεται για τους περιορισμούς σχετικά με τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, ανοίγοντας νέο γύρο αντιπαράθεσης.
6: Είπε ψέματα. Η κυβέρνηση έχει 4 διαφορετικά εργαλεία στη διάθεσή της για δραστικότερη μείωση των τιμών στην αντλία. Επιβολή πλαφών περιφορείου κέρδους στα δηληστήρια, έκτακτη φορολογία των υπερκερδών των δηληστηρίων, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό, μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13%.
7: Όλη η Ευρώπη αυτό περίμενε, να κάνει ένα βίντεο ο κύριος Τσίπρας, να τα βάλει σε μια σειρά, να λύσει όλα τα προβλήματα. Είναι παλιό κόλπο αυτό. Δεν το εφήβρε πρώτος ο κύριος Τσίπρας του να λες εκ του ασφαλούς ότι θέλει να ακούσει ο κόσμος για να είσαι ευχάριστος και να σε ψηφίσουν.
4: Και ενώ η κυβέρνηση ετοιμάζεται να ανακοινώσει την τιμή πετρελαίου θέρμανσης στις επόμενες μέρες, ο επικεφαλής της Ελλάς αναφέρθηκε και σε συγκεκριμένες τιμές που θα μπορούσαν να ανακόψουν το ράλι ανόδου στα καύσιμα.
6: Η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει τα 1,4 ευρώ το λίτρο. Και το πετρέλαιο κίνησης. Τα 1,8 ευρώ το λίτρο.
8: Μέσα σε λίγους μήνες έχουμε διαθέσει πάνω από 800 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη των πολιτών απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Και ως ποσοστό του ΑΕΠ, η Ελλάδα είναι τρίτη χώρα στην Ευρώπη σε μέτρα στήριξης απέναντι στην ενεργειακή κρίση.
4: Βολές προς την κυβέρνηση εξαπολύουν και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.
9: Ο Πρωθυπουργός, ο οποίος μας κατηγορούσε για λαϊκισμό, τώρα και εκείνος λέει ότι θα θέσει και μάλιστα μετεπιτάσεως στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το ζήτημα της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
10: Παίρνει από τους πολλούς για να τα δώσει στους λίγους.
11: Άνοιγμα των λιγνητών, όχι κυρώσεις στη Ρωσία, εξορίξεις και κρατικό δηληστήριο επιτέλους.
12: 7 χρόνια ίδια μεθοδολογία. Απομείωση του δημοσίου συμφέροντος.
4: Οι κυβερνητικές ανακοινώσεις αναμένεται να αφορούν το πετρέλαιο θέρμανσης και το ντίζελ.
3: Η ποινική διερεύνηση τώρα της υπόθεσης θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη συνεχίζεται με τις αρχές να εξετάζουν την εμπλοκή και τρίτου προσώπου, αναζητώντας φυσικά το ρόλο μιας μάνατζερ και τις διασυνδέσεις της. Παράλληλα, η γραμματέας του ιατρείου στην Καρνεάδου με την κατάθεσή της βγάζει εκτός κάδρου τον γιατρό, όπως λέει, ήταν απόν. Βαγγέλης Κοκολάκος στο ρεπορτάζ.
8: Στο κρίσιμο χρονικό διάστημα πριν από την κλήση στο ΕΚΑΒ επικεντρώνεται η κατάθεση της 28χρονης γραμματέως του ιατρείου της Καρνεάδου. Η εργαζόμενη που έχει ήδη καταθέσει 2 φορές προανακριτικά κλήθηκε ως μάρτυρας ύστερα από αίτημα της υπεράσπισης των 2 προφυλακισμένων γιατρών και τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη.
13: Κάθε πτυχή αυτής της υπόθεσης ερευνάται και στο πεδίο του συγκεκριμένου γεγονότος αλλά και στο πεδίο της ευρύτερης δραστηριότητας που ασκείται γύρω από αυτά τα θέματα.
8: Σύμφωνα με πληροφορίες, υποστηρίζει ότι στις 3:30, ενώ ο Μαζονάκης βρισκόταν ήδη στο ιατρείο, έφτασε άλλος ασθενής του 58χρονου, ενώ ο γιατρός είχε ξαπλώσει και κοιμόταν στον καναπέ. Ο γιατρός φέρεται να παρέμεινε μαζί του έως περίπου στις 4:10, ενώ έγγραφο που έχει προσκομίσει στην ανάκριση δείχνει συνταγογράφηση εξετάσεων στις 4:06.
14: Δεν συμπίπτουν απόλυτα καταθέσεις μεταξύ τους, ενώ ως προς τους χρόνους και ως προς άλλα στοιχεία που είχαμε συλλέξει κατά τη διάρκεια της προανάκρισης. Οπότε φαντάζομαι ότι θα κληθούν και από

0: την ανάκριση να δώσουν διευκρινήσεις.
1: Οι υπόλοιπες εργαζόμενες αναμένονται επίσης να περάσουν από το ανακριτικό γραφείο, καθώς οι καταθέσεις τους θα αντιπαραβληθούν με τα υπόλοιπα στοιχεία της έρευνας.
0: Είναι μια διαδικασία που είναι σε εξέλιξη και θα πρέπει να περιμένουμε, γιατί δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι υπάρχει οποιοδήποτε άλλος εμπλεκόμενος με οποιονδήποτε τρόπο.
2: Ναι, άλλος εννοείται εκτός ιατρείου.
0: Ή και εντός ιατρείου.
1: Ο 58χρονος γιατρός αναμένεται να αιτηθεί μέσω του συνηγόρου του από φυλάκιση με κατοίκον περιορισμό και ηλεκτρονική επιτήρηση.
3: Κλείνουμε τα ρεπορτάζ μου όσα συνέβησαν εχθές στην δίκη Λιγκερίδη. Με όλο το ρεπορτάζ από την Αγαλάρη, εδώ, 8:30, ο κύριος Θανάσης Λιγκερίδης και η συνήγορος της οικογένειας.
4: Ποιοι είναι οι δολοφόνοι του παιδιού μου? Ο φυσικός και η ηθική αυτουργή. Ποιοι οδήγησαν σε αυτή τη δολοφονία? Ποιοι κάνουν αυτά τα οπαδικά επεισόδια συνέχεια?
5: Για ακόμη μία φορά οι γονείς του Γιώργου Λιγκερίδη ζητούν δικαιοσύνη. Ζητούν να δικαιωθεί η ψυχή του παιδιού τους και δεν κρύβουν την πικρία τους που η δίκη δεν έχει τη δημοσιότητα που θα έπρεπε να έχει.
4: Γιατί προσπαθούν όλοι να κρύψουν αυτή τη δίκη? Ποιος είναι πίσω από αυτή τη δίκη? Ποιος προσπαθεί να κουκουλώσει όλη αυτή τη βία?
2: Κάποιοι θέλουν να μας έχουν εδώ μέσα κρυμμένους. Αλλά να είναι σίγουροι ότι αυτή η δίκη από μόνη της θα βγει στο φως. Γιατί έχει δολοφονηθεί ένας άνθρωπος από μια εγκληματική οργάνωση την οποία προσπαθούν να την αποδομήσουν.
5: Κατά την κατάθεσή του, ο μάρτυρος, ο οποίος τέθηκε σε καθεστώς προστασίας καθώς φέρεται να γνώριζε πρόσωπα και πράγματα για τη φερόμενη εγκληματική οργάνωση, έπεσε σε αρκετές αντιφάσεις, προκαλώντας την αντίδραση των συνηγόρων των κατηγορουμένων.
1: Είπα στους αστυνομικούς ότι έχω δει κάποια άτομα που βγήκαν εκτός γηπέδου για να συμμετάσχουν στα επεισόδια. Μπορώ να τους αναγνωρίσω εάν τους δω.
6: Διασύρατε 4 άτομα, κύριε. Δεν βρέθηκαν ενδείξεις για να παραπεμφθούν.
5: Οι γονείς του αστυνομικού ζητούν από το δικαστήριο να κληθούν όλοι οι κατηγορούμενοι που ήταν παρόντες πριν από 2 συνεδριάσεις, έτσι ώστε ο μάρτυρας να μπει με βεβαιότητα εάν αναγνωρίζει το πρόσωπο που φέρεται να έδωσε σύνθημα πριν από την έναρξη των επεισοδίων.
2: Περιμένουμε από την έδρα είναι να μας φέρει όλους που ήταν την Πέμπτη εδώ. Να μάθουμε επιτέλους ποιος είναι αυτός το πάμε.
5: Η κατάθεση του μάρτυρα θα συνεχιστεί αύριο.
3: Αυτά από εμάς. Καλημέρα, Σωτήρη Κραβαρή. Καλό πρωινό. Τα λέμε σε λίγο. Η Αθήνα Μαράκη εδώ, στο κεντρικό ραδιοθάλαμο για το δελτίο συνδύσεων των 6. Ο Γιώργος Ψάλτης ήδη εδώ. Εμείς στις 7 στο διευρυμένο δελτίο και αύριο στις 5. Να είστε καλά. Γεια χαρά.
7: Η ώρα είναι 6.
8: Είμαι ο Φιλέας.
9: Και εγώ η Φογκ.
8: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
9: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
8: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
9: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
8: Και πώς γίνεται αυτό?
9: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
8: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
9: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
10: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθηνά Μαράκη. Σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην Ιερά Οδό από το ύψος της Οδού Νάξου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λεωφόρου Κηφισού στην περιοχή του Εγάλεω, λόγω πτώσης ενός φορτηγού σε φρεάτιο έχει προχωρήσει η τροχέα. Τα οχήματα εκτρέπονται στην Ιερά Οδό από το ύψος της Συμβολής της με την Οδό Μαρκώνη. Στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Αμερικανός Πρόεδρος συναντήθηκε χθες με τον Ουκρανό ομολογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Σε σύντομες δηλώσεις του προς τον τύπο, Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως Ουκρανία και Ρωσία εργάζονται για την επίλυση της σύγκρουσης. Ο Βλάντιμιρ Πούτιν είναι πρόθυμος να κάνει μια συνάντηση για να συζητήσουν τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, οι επιθέσεις σε δηληστήρια της Ρωσίας αποτελούν σοβαρό πλήγμα για τους Ρώσους αλλά και για τις τιμές του ντίζελ. Είμαστε έτοιμοι για οποιαδήποτε μορφή ενεργειακής εκχυρίας, εφόσον η Ρωσία συμφωνήσει να μην επιτίθεται στο ενεργειακό μας σύστημα, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά τη συνάντησή του με τον Τραμπ. Παράλληλα, επανέλαβε ότι είναι έτοιμος να συμμετάσχει σε μια τριμερή συνάντηση με Πούτιν και Τραμπ και εξέφρασε την ελπίδα η αμερικανική πλευρά να βρει τρόπο να τους φέρει σε κάποιο είδους διαπραγματεύσεις. Σύμφωνα με ανακοίνωση του State Department, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, θα συναντηθεί.

0: Σήμερα στη Νέα Υόρκη με τον Ρώσο ομολογό του Σεργέη Λαυρόφ, μια συνάντηση που επιβεβαιώθηκε επίσης και από τη ρωσική πλευρά. Εν τω μεταξύ, τρίωρη συνάντηση είχαν χθες Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί, σύμφωνα με τα Ιρανικά μέσα, διαβίβασε στον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, τους όρους της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στρατηγικής σημασίας στενών του Ορμούς. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι όροι για το άνοιγμα των στενών περιλαμβάνουν την άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ, την άμεση αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε λόγο για μια πολύ καλή συνάντηση, αναφέροντας μάλιστα πως έχει προγραμματιστεί άλλη μία στο πολύ κοντινό μέλλον. Τη λύση των δύο κρατών για τους Παλαιστίνιους και τους Ισραηλινούς υπερασπίστηκε ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, σε μια έντονα φορτισμένη ομιλία από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Μακρόν επισήμανε πως είναι απαράδεκτο να παρακολουθούμε ένα θέμα που μας ντροπιάζει όλους στη λωρίδα της Γάζας και στη Δυτική Όχθη. Παράλληλα, διερωτήθηκε ποια είναι η αξιοπιστία μας αν εξακολουθήσουμε να παραμένουμε αδρανείς σε ό,τι αφορά τη Γάζα. Ο Γάλλος πρόεδρος τόνισε πως η λύση των δύο κρατών αποτελεί προϋπόθεση για την ασφάλεια του Ισραήλ και του λαού του, καταγγέλλοντας παράλληλα την έξαρση της βίας από έπικους στη Δυτική Όχθη. Σφοδρή επίθεση κατά του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν εξαπέλυσε η κυβέρνηση του Ισραήλ, για όσα ανέφερε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο αλόκοτος παραλογισμός της δήλωσης του Εμμανουέλ Μακρόν είναι αδιανόητος, τόνισε μεταξύ άλλων στην αντίδρασή του το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, λίγες ώρες πριν από την προγραμματισμένη ομιλία του στη Γενική Συνέλευση. Παράλληλα, κατηγόρησε τον Μακρόν για άγνοια, που όπως υποστήριξε δεν αποτελεί δικαιολογία. Στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο αναφέρθηκε ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, δηλώνοντας ότι η Τουρκία επιθυμεί τα υφιστάμενα ζητήματα να επιληθούν στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Αναφερόμενος στο Κυπριακό, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος και να συνάψει μαζί του πολιτικές, διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις. Σχετικά με τη Γάζα, ο Ταγίπ Ερντογάν τόνισε πως η Παλαιστίνη είναι θύματα της κρατικής τρομοκρατίας του Ισραήλ. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια γενοκτονική νοοτροπία, πρόσθεσε. Η Ισραηλινή αντιπροσωπεία αποχώρησε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την ώρα που ήταν στο βήμα ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν. Μετά την ομιλία του, ο Τούρκος πρόεδρος συναντήθηκε και με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Κουτέρες. Κατά τη συνάντησή τους, ο Ερντογάν αναφέρθηκε και πάλι στο Κυπριακό, δηλώνοντας ότι στην Κύπρο καμία πρόταση που δεν αναγνωρίζει την κυριαρχική ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς του τουρκοκυπριακού λαού δεν θα μπορέσει να αποδώσει. Την ανάγκη για άμεση κατάπαυση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή και πλήρη αποκατάσταση της ελευθερίας και της ασφάλειας της ναυσιπλοείας, επισήμανε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε δήλωσή του κατά την πρώτη μέρα των εργασιών της 81ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στις επαφές του με τους Υπουργούς Εξωτερικών του Ιράν, του Πακιστάν αλλά και του Μπαχρέιν, επισημένοντας τους κινδύνους για την παγκόσμια και επισητιστική ασφάλεια και την ενεργειακή αλυσίδα. Εν όψη και της Προεδρίας της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας τον Οκτώβριο, ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι η Ελλάδα θα εργαστεί για την ενίσχυση της πολυμέρειας και του διεθνούς δικαίου. Η Ελλάδα αυξάνει το διπλωματικό της αποτύπωμα, βρίσκεται παντού στον κόσμο, ενισχύει και ενισχύει τις διπλωματικές της συνεργασίες, πρόσθεσε. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση ρήψης βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου υγρών καυσίμων στον παράδρομο του Κηφισού στο Αιγάλεο, τα οποία κατέληγαν στο ποτάμι και από εκεί στη θάλασσα. Πρόκειται για τον οδηγό του βιτιοφόρου, τον ιδιοκτήτη του οχήματος και τον συνιδιοκτήτη του πρατηρίου υγρών καυσίμων. Οι κατηγορίες που αποδίδονται στους συλληφθέντες αφορούν παράβαση των νόμων περί προστασίας περιβάλλοντος και των ευρωπαϊκών οδηγιών περί αποβλήτων. 15 μαρχαιριές σε όλο της το σώμα δέχθηκε η 25χρονη Πινελόπη από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της στο ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, σύμφωνα με την νεκροψία και νεκροτομή που ολοκληρώθηκε χθες. Θανάσιμες ήταν οι δύο βαθιές μαχαιριές που δέχθηκε στον τράχυλο, καθώς προκάλεσαν μεγάλη αιμορραγία. Η 25χρονη βιολόγος δέχτηκε 7 μαχαιριές στην πλάτη, οι οποίες προκάλεσαν βλάβες στα ζωτικά της όργανα, το σηκώ της, τον αριστερό πνεύμονα και στο στομάχι. Η κοπέλα φαίνεται πως προσπάθησε να μηνθεί από τα τραύματα που φέρει στα χέρια και την κνήμη. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού μας, ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με

0: Λίγες βροχές και βαθμία βελτίωση. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 5, Μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη στα ανατολικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμία όμως τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά, τη νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και δεν πρόκειται να ξεπεράσει τα υπηρετικά τους 24 με 26 βαθμούς. Την Πέμπτη δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές. Οι βόρειοι άνεμοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος την Παρασκευή, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, που βαθμία θα αυξηθεί και από αργά το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα δυτικά, βόρειο-δυτικά και τα βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Έχει πολιτικά μηνύματα το τραγούδι, μην κοροϊδεύετε. Είδατε, αν έχουμε άδειο πορτοφόλι, έχουμε καλή καρδιά, θα μου πεις δεν πληρώνεις με την καλή καρδιά, δεν έχει σημασία. Ε, σωστό και αυτό, σωστό. Από το 60 τα μηνύματα αυτά, παρακαλώ.
1: Ας πάει και το παλιάβελο, δεν νοιάζομαι σταλιά. Τον κόσμο στα παπούτσια μου, το γράφω στα παλιά.

Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Προσπαθούμε λίγο να στεγνώσουμε εδώ στα νότια. Εντάξει, στεγνώσαμε να μου πεις ψάλτη. Ε, σωστά, από χθες το απόγευμα. Ψυχρούλα, κακό, εδώ που τα λέμε. Σήμερα λέει, μου λένε εδώ οι υπηρεσίες, γιατί εγώ δεν τα παρακολουθώ αυτά, να ξέρετε. Έχουμε την φθινοπορεινή ησημερία, ε. Α, μπήκαμε και επισήμως. Επισήμως, οκ. Okay. Ο νεαρός απέναντι, ο κύριος Γιώργος Βραχνός, επέστρεψε μετά από 18 μήνες διακοπές. Χρωματισμένος, κουρεμένος, ξυρισμένος, και κονομημένος, σωστά. Πώς έφυγες και πώς ήρθες, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, ο κορδιακός στη θέση του, έτσι δεν έχει.

Φύγει Γιώργο, πάρα πολύ. Έχει κόσμο, όχι, ε. Χαλαρά πράγματα. Σαββατοκύριακα, ε. Πολύ ωραία. Λοιπόν, τι γίνεται, παιδιά, πώς πάνε τα πράγματα, πώς πάνε τα κέφια. Χθες βροχούλα μπόλικε και στο χωριό μας εκεί έβρεξε αρκετά, αλλά βλέπω την πιο πολύ βροχή την έριξε στην Κίμη. Τι τραβάει και αυτή η Εύβοια, ε, κατεβαίνοντας τα μπουγάζια που λέει και μια ψυχή από τα βόρεια προς τα δω. 115,6 χιλιοστά βροχής μέχρι λέει τις 6 το απόγευμα, γιατί μπορεί να έβρεξε κι άλλο. Μετά λέει στην Αρκαδία, στα Λαγκάδια Αρκαδίας, αλλά μεγάλη διαφορά, 75 χιλιοστά. Στην Αχαΐα 48 χιλιοστά. Εκεί βλέπω στην Αχαΐα, βλέπω πέσει πολύ βροχή. Αχαΐα, Κίμη και Αρκαδία. Στην Κρήτη τίποτα. Εν μεταξύ έχω ένα δικό μου άνθρωπο. Θες το ρωτάω, του λέω τι γίνεται εκεί. Μου λέει ήλιο. Τι ήλιο ρε μεγάλε, του λέω. Εδώ, τίποτα. Μου λέει λίγο συνέφιασε μόνο. Καλημέρα Γιάννη. Καλημέρα εκεί στον Άγιο Νικόλαο του Λασίθη. Λοιπόν, ο δικός μου άνθρωπος είναι στο Ρέθυμνο, παιδιά, να ξέρετε. Λοιπόν, ρε, το ρωτάω τι γίνεται. Το μοναδικό πράγμα που μου είπε, να σας πω την αλήθεια, πέρα από το ότι έχει τουρισμό. Τώρα θα μου πει ο τουρισμός σε μάνα ψάλτη. Ναι, παιδιά, ο τουρισμός, διότι βλέπω τα στοιχεία λέει του επταμήνου. Για να το κολλήσω και αυτό εκεί, ας πούμε, πριν πω τα υπόλοιπα. Στον κρατικό κουρβάνα μπήκαν από τον τουρισμό 13,5 δισεκατομμύρια ευρώ και είχαμε λέει 25,6 χιλιοστά βροχής μέχρι λέει τις 6 το απόγευμα, γιατί μπορεί να έδρεξε κι άλλο. Μετά λέει στην Αρκαδία, στα Λαγκάδια Αρκαδίας, αλλά μεγάλη διαφορά, 75 χιλιοστά. Στην Αχαΐα 48 χιλιοστά. Εκεί βλέπω στην Αχαΐα, βλέπω πέσε πολύ βροχή. Αχαΐα, Κίμη και Αρκαδία. Στην Κρήτη τίποτα. Εν μεταξύ έχω ένα δικό μου άνθρωπο. Θες το ρωτάω, του λέω τι γίνεται εκεί. Μου λέει ήλιο. Τι ήλιο ρε μεγάλε, του λέω. Εδώ, τίποτα. Μου λέει λίγο συνέφιασε μόνο. Καλημέρα Γιάννη. Καλημέρα εκεί στον Άγιο Νικόλαο του Λασίθη. Λοιπόν, ο δικός μου άνθρωπος είναι στο Ρέθυμνο, παιδιά, να ξέρετε. Λοιπόν, ρε, το ρωτάω τι γίνεται. Το μοναδικό πράγμα που μου είπε, να σας πω την αλήθεια, πέρα από το ότι έχει τουρισμό. Τώρα θα μου πει ο τουρισμό σε μάνα ψάλτη. Ναι, παιδιά, ο τουρισμό, διότι βλέπω τα στοιχεία λέει του επταμήνου. Για να το κολλήσω και αυτό εκεί, ας πούμε, πριν πω τα υπόλοιπα.

εκατομμύρια ευρώ και είχαμε, λέει, 20 εκατομμύρια αφίξεις στο επτάμινο. Και τον Ιούλιο, λέει, δεν πήγαμε καλά. Τον Ιούλιο, λέει, είχαμε μία κάμψη των αφίξεων. Αλλά ακόμα το επτάμινο, ξαναλέω, ο Αύγουστος δεν είναι μέσα. Σεπτέμβρης, Οκτώβρης δεν είναι μέσα, που είναι καλοί μήνες για τις παραδοσιακές περιοχές. Και θα μου πεις, αυτό σε μάρανε. Ναι, παιδιά, ο τουρισμός, γιατί ο τουρισμός τώρα, τι να λέμε και τι να μην λέμε με βάση αυτά τα οποία συμβαίνουν σε παγκόσμιο επίπεδο. Λοιπόν, βροχούλα πολύ χθες, έπεσε και η θερμοκρασία. Το πρωί κατεβήκαμε με 18 βαθμούς Κελσίου. Να σας πω την αλήθεια, δεν το έκανα το απονενοημένο με τη μηχανή. Αύριο θα το κάνω, γιατί σήμερα έχει και λίγο μια ψυχρασία. Έλεγε ότι μπορεί να έχει και βροχούλα κλπ. Λοιπόν, καλημέρα, Ιωσήφακο. Έχεις χαιρετίσματα από τον Ιωσήφ. Μεγάλη επιτυχία. Μεγάλη επιτυχία, άμα ξέρεις τον Ιωσήφ. Τι γίνεται, Ιωσήφ, πάμε για δουλειά, βέβαια, τι να κάνουμε. Τι έλεγα, λέει, τώρα με κόψε. Α, στο Ρέθυμνο, λοιπόν, μου λέγε και ο δικός μου άνθρωπος. Πήγανε, λέει, προχθές να κάνουν μπάνιο. Λέω, ρε, καθίστε καλά, εδώ έχει πέσει η θερμοκρασία. Ω, μου λέει, εδώ καλοκαίρι, λέει, δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Πήγανε, λέει, σε μια μεγάλη παραλία που είναι επί του μετόπου του Ρεθύμνου, κοντά στο Ρέθυμνο. Και τους είπαν, λέει, δεν θα κολυμπήσετε σήμερα, γιατί έχει, λέει, κύμα και έχει και πολλά ρεύματα. Και τους απαγόρευσαν, λέει, οι ναυαγοσώστες της παραλίας να μπουν μέσα. Και μάλιστα, λέει, αυτοί οι οποίοι έκαναν την κίνηση να μπουν, πήγαιναν και τους έπιαναν από το χέρι και τους βγάζαν έξω. Ήταν τόσο, λέει, ισχυρά τα ρεύματα και τέτοιες οι συνθήκες που τους έλεγαν, όχι, δεν θα μπει μέσα κανένας για την προστασία των λουωμένων, παρακαλώ πάρα πολύ. Εντυπωσιακό, ε. Λοιπόν, εμείς εδώ, εντωμεταξύ, στη βροχή, στο λεκανοπέδιο, είχαμε δύο πράγματα που θέλω να σας πω, τα οποία μου έκαναν πολύ μεγάλη εντύπωση. Το ένα είναι, έφυγε μια μπουλντόζα, το είδατε αυτό, έφυγε εδώ στην παραλιακή, λέει. Από ότι το είχαν βάλει, λέει, σε ένα επικαθήμενο, έφυγε, λέει, η μπουλντόζα, μπαμ, έπεσε κάτω. Ρε παιδιά, πώς πέφτουν οι μπουλντόζες, τι είναι οι μπουλντόζες. Θα μου πεις, δεν λες καλά που δεν ήταν κανένας από δίπλα να πέσει πάνω η μπουλντόζα, να έχουμε κι άλλα. Σωστό, σωστότατο. Το άλλο, το πιο τραγικό και πιο εξωφρενικό, εντοπίσανε, λέει, φορτηγό, ακούστε να δείτε το, ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων, ο οποίος, ο προκλητικός αυτός επί του Κηφισού, πήγε, λέει, σε πρατήριο, άνοιξε, λέει, φρεάτιο και έριχνε μέσα απόβλητα από βιομηχανία και πήγε να τσούπ στον Κηφισό και από τον Κηφισό στη θάλασσα. Δεν θυμάμαι πόσα χρόνια εδώ στο Sky κυνηγάγαμε και με τον Νίκο τον Υποφάντη τις μπούκες τις περίφημες. Μπροστά στα μάτια μας τώρα, καταλάβατε. Πήγε αυτό σε μια βιομηχανία η οποία έβαλε και ανακοίνωση. Παπαδόπουλος, δεν είναι μπισκότα. Λοιπόν, βγάλανε ανακοίνωση και είπαν ότι εμείς, ναι, όντως έχουμε συνεργασία, αλλά υποτίθεται ότι αυτός τα παίρνει και τα ρίχνει εκεί που πρέπει να τα ρίξει, επισήμως. Δηλαδή για να γίνει ότι πρέπει ο καθαρισμός και τα σχετικά. Και πήγαινε ο τύπος στον παράδρομο του Κηφισού, στο ύψος του Εγάλεου, μπροστά σε πρατήριο, ανοίγει το φρεάτιο, τουπ, τα ρίχνει μέσα. Μετά μου λέτε μένα, Ελλάδα η χώρα του πράσινου ήλιου, του ΠΑΟΚ, της ΑΕΚ, της Καλαμαριάς. Αλλά ρε Εκάρα, τα λέμε και για την Εκάρα, εδώ που τα λέμε. Λοιπόν, εν τω μεταξύ σήμερα, λέει, στην Ιερά Οδό ένα φορτηγό έπεσε, λέει, σε φρεάτιο. Πώς έπεσε φρεάτιο? Ήταν ανοιχτό το φρεάτιο. Από το βάρος άνοιξε το φρεάτιο. Μαλακώσανε τα χώματα. Τι έγινε, ρε παιδιά? Καταραίουμε. Και αυτό είναι όλο το τραγούδι του Παπα Κωνσταντίνου. Καταραίω. Ε, και αυτό ωραίο, δεν άσχημο. Λοιπόν, τα οχήματα, λέει, εν τω μεταξύ εκτρέπονται εκεί, στην Ιερά Οδό, από το ύψος της Συμβουλής με την οδό Μαρκόνη. Άρα, όσοι κατεβαίνετε από εκείνο το σημείο, δεν το ξέρω και καθόλου, να σας πω την αλήθεια. Προφανώς περνάω, αλλά δεν ξέρω τους δρόμους εγώ. Ανήκω σε αυτή την κατηγορία. Πάω, αλλά δεν ξέρω πού πάω. Θέλω να φτάσω κάπου. Μάλιστα. Από την άλλη μεριά, στα μεγάλα ζητήματα, χθες παρακολούθησα την ομιλία του Αμερικάνου Προέδρου. Τι να κάνω κι εγώ, έχουμε πει ότι κάνουμε παρέα καθηγήνα. Ακούγαμε τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο οποίος. Α, τέλος πάντων, Αμερικανό. Τι να κάνω, πρέπει αυτό, λοιπόν. Θυμόμουν να σας πω, κάτσε και δεν ακούω τίποτα, είμαι λίγο κουφάλογο τώρα τελευταία. Θυμόμουν, κυρίες και κύριοι, όταν ανέλαβε με αφορμή την ομιλία του, που την παρακολούθησα μετά τις δέουσες προσοχής, κράτησα και σημειώσεις, γιατί έπρεπε να καταλάβω και λίγο κάποια πράγματα, να ρωτήσω κιόλας. Λοιπόν, θυμάμαι, λοιπόν, όταν ανέλαβε ο Αμερικανός Πρόεδρος που είπε, αρχίζει η χρυσή εποχή των Ηνωμένων Πολιτειών. Το θυμάστε? Χρυσός αιών! Σημερινός! Αυτός είπε. Και κάποια στιγμή, ο συνάδελφος ο Μιχάλης Αγωγηνατίου από τις Ηνωμένες Πολιτείες, εμπειρότατος, έστειλε και κάποια στοιχεία ο άνθρωπος γύρω από την ομιλία και πώς συμπεριφέρονται τα κανάλια στην Αμερική, αν δείχνουν ή δεν δείχνουν την ομιλία κλπ. Και κάποια στιγμή στέλνει ο κ. Αγωγηνατίου, με αφορμή την ομιλία του Προέδρου και την κρίση στα καύσιμα κλπ, τις τιμές των καυσίμων.

κόσμων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παιδιά, σπάνε το, γιατί λέμε για τα δικά μας, σπάνε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Το γαλώνει. Ειδικά, λέει, το πετρέλαιο κίνησης έχει πάει σφαίρα. Και μάλιστα υπάρχει σήμερα μια δημοσκόπηση αναφορικά με το πώς οι Αμερικανοί βλέπουν αυτή τη χρυσή εποχή που ξεκίνησε. Και λένε, ακούστε τώρα στοιχεία, το 78% πιστεύουν ότι ο Τραμπ δεν κάνει αρκετά για να τελειώσει τον πόλεμο στο Ιράν. Αυτό είναι από το CNN η δημοσκόπηση, η οποία το CNN μετέδωσε για 1-2 λεπτά λέει, την ομιλία του και το κόψε και πήγε μετά στην ακρίβεια, για να καταλάβετε, έτσι. Οι 7 στους 10 Αμερικανοί θεωρούν ότι ο πόλεμος στο Ιράν έβλαψε, λέει, τα συμφέροντα των ΗΠΑ. Πόσοι εγκρίνουν τον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ χειρίζεται την εξωτερική πολιτική? Πρέπει να σας πω ότι είναι στο 29% αυτοί οι οποίοι τον αποδέχονται. Άρα δηλαδή το 71%, αλλά λέω, δεν την αποδέχεται. Μάλιστα. 3 στους 4 πιστεύουν ότι ο πόλεμος στο Ιράν δεν άξιζε τον κόπο και το κόστος. Και το 65% θεωρούν, λέει, ότι οι αποφάσεις του Δονάλτιου έβλαψαν τη θέση και την εικόνα των ΗΠΑ στη διεθνή σκηνή. Αυτά όσον αφορά τους Αμερικανούς και της ομιλίας, τέλος πάντων, ο οποίος τι είπε το μεταξύ, είπε τα κλασικά, έχω σταματήσει 8 πολέμους, ένα. Είμαι, λέει, μεταξύ του να εξαφανίσω το Ιράν ή να τους αφήσω, λέει. Μεταξύ οι Ιρανοί βάλανε όρους για να ανοίξουν τα στενά του ορμούς. Ξαναλέω, οι Ιρανοί, παρά τα όσα περνάνε, λένε, κάνουν, συμβαίνουν κλπ, έβαλαν όρους για να ανοίξουν πάλι τα στενά του ορμούς, έτσι. Λοιπόν, μίλησε για την Κούβα. Θα πέσει, λέει, η κυβέρνηση της Κούβας, και απάντησε η Κούβα, λέει, πώς θα πέσει. Τέλος πάντων, καταλάβατε τώρα που βρισκόμαστε. Εν τω μεταξύ, είδα νωρίτερα και την ομιλία του Γενικού Γραμματέα, του απερχόμενου, του Γκουτιέρες, του Πορτογάλου, ο οποίος είπε, λέει, ότι οι γεωπολιτικές ρόγμες έχουν εξελιχθεί, λέει, σε φαράγγια και οι υπερδυνάμεις δεν είναι πλέον τόσο σούπερ σε αυτή την εποχή που ζούμε. Που βεβαίως, από ό,τι φαίνεται, ότι ο Γκουτιέρες δεν μπορούσε να κάνει και πάρα πολλά. Θα μου πείτε, γιατί να κάνει και αυτός τώρα, στα όρια της δικιάς του ευθύνης ως Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Θυμίζω ότι από το νέο έτος θα έχουμε νέο Γενικό Γραμματέα. Γίνονται τώρα διαβουλεύσεις, έτσι. Ποιος θα είναι αυτός? Μάλλον θα είναι, λέει, από τη Λατινική Αμερική. Μάλιστα. Είδα και την τελευταία ομιλία του Γάλλου Προέδρου. Είδα και τις αντιδράσεις της Ισραηλινής αντιπροσωπείας όταν ανέβηκε στον χώρο για να μιλήσει εκεί και ο Ταγί Περντογάν, ο οποίος πάλι κάθε χρόνο τα ίδια λέει και αυτός. Λέει, αναγνωρίστε τα τουρκοκυπριακά, είπε ότι για το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, για το διεθνές δίκαιο σχετικά, λέει, με την επίλυση των ζητημάτων που υπάρχουν σε αυτό. Αυτό μεταξύ το διεθνές δίκαιο το τραβάει ο ένας από εδώ, το τραβάει ο άλλος από εκεί και εμείς τα ίδια λέμε. Δεν λέμε. Το διεθνές δίκαιο δεν λέμε. Έτσι λέμε. Λοιπόν, εμείς θα μιλήσουμε Πέμπτη. Όχι εμείς, ενώ ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει Πέμπτη. Νομίζω θα δώσει κάποιες απαντήσεις για τα ζητήματα τα οποία είναι ανοιχτά. Βέβαια, θα μου πεις, αυτά είναι τα γενικά ψάλτη. Τα ειδικά τι γίνεται? Στα ειδικά θα πω δύο μόνο πράγματα. Δεν θέλω να πω περισσότερα για να μην σας ζαλίσω. Το ένα είναι η δήλωση που έχει κάνει ο αρμόδιος επίτροπος, ο κύριος Τζιτζικώστας, χθες σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε, στη σύνοδο πραγματοποιήθηκε στην Ιρλανδία, που είπε ότι αν συνεχιστεί η κατάσταση, λέει, όπως είναι τώρα με την κρίση των καυσίμων, θα πρέπει να υπάρξει μια έκτακτη συνεδρίαση των αρμοδίων υπουργών για έκτακτα μέτρα. Ποια είναι τα έκτακτα μέτρα? Πήρα να ρωτήσω, ρε παιδιά, τι είναι τα έκτακτα μέτρα? Έχουμε τεράστιο θέμα, λέει, ως Ευρώπη όσον αφορά το ντίζελ. Δεν έχουμε επαρκείς ποσότητες για το ντίζελ και έχουμε και θέμα με τα αεροπορικά καύσιμα. Αυτά όσον αφορά το ζήτημα των εκτάκτων συνθήκων, σύμφωνα με τον κύριο Τζιτζικώστα. Πώς καταλαβαίνετε, το πράγμα γίνεται πάρα πάρα πολύ δύσκολο. Και από την άλλη μεριά, θέλω να σας πω, γιατί χθες μου είπαν δύο, μάλιστα, φίλοι ακροατές, ο ένας ήταν και συνάδελφος από το εξωτερικό, ότι λόγω των συνθήκων που επικρατούν με την κρίση στα καύσιμα και τις τιμές προφανώς,

0: είναι ότι σε κάποιες χώρες υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες βάζουν προσωρινό λουκέτο γιατί δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις λόγω των συνθήκων που έχουν ανοίξει με την τόσο ακριβή ενέργεια γενικότερα. Εν τω μεταξύ, να ξέρετε ότι χθες υπήρξε μία ανακοίνωση που βγήκε από την ελληνική βιομηχανία που ούτε λίγο ούτε πολύ λέει ότι πρέπει να υπάρξουν μέτρα χθες. Μιλάμε για 700, λέει, μεταποιητικές μονάδες οι οποίες δεν μπορούν να ανταγωνιστούν τις συνθήκες που επικρατούν στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Βασικό αίτημα να ενεργοποιηθεί το ειδικό ευρωπαϊκό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων για τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις. Θα μου πεις, Ρεψάλτη, και πού να τα βρει τα λεφτά το κράτος, ε? Πόσους να ενισχύσει όταν τα πράγματα είναι πεπερασμένα? Αλλά αυτό είναι το σκηνικό το οποίο υπάρχει. Και μέσα σε όλα αυτά μπλέκονται και οι πολιτικοί. Χθες βγήκε ο Τσίπρας και είπε ορισμένα πράγματα γύρω από την ιστορία των καυσίμων. Και νομίζω κρατάω μόνο το γεγονός, πέρα από τις προτάσεις που έβαλε σήμερα, ο Τσίπρας ήταν στην τηλεόραση του Sky. 8:30-9:20. Μάλιστα. Λοιπόν, και είπε ο Τσίπρας και δύο τιμές. Και για το πετρέλαιο θέρμανσης, πόσο πρέπει να είναι, και το κίνησης. Μέχρι εκεί, λέει, μπορεί να είναι οι τιμές και μπορούν να γίνουν αυτά. Υπήρξε η αντίδραση από την κυβέρνηση ότι δεν βγαίνουν τα αριθμητικά κλπ. Είπε ο Τσίπρας βέβαια και για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με το πλαφόν το οποίο πρέπει να μπει και στα δηληστήρια. Βέβαια η κυβέρνηση λέει ότι τα δηληστήρια δίνουν κάποια λεφτά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι τα έσοδα και τα κέρδη μάλλον των δηληστηρίων είναι πάρα πολλά λεφτά. Θα μπορούσε ενδεχομένως εκεί να υπάρξει μια βελτίωση της κατάστασης για το κόστος. Και κατά τα άλλα, θα μου πεις και πού μπορούν να βρεθούν τα άλλα λεφτά, Ψάλτη. Θα ξαναπάω πάλι στα κλασικά, διότι διαβάζω σήμερα, είμαι μελετηρός, τι να κάνω, στις εφημερίδες, ότι τα, πώς τα λένε, τα χρήματα, λέει, πάλι θα πάω στα ίδια, αλλά τι να κάνω, τα χρήματα τα οποία θα δώσουν, λέει, ως προς τα προμερίσματα, ούτε καν μερίσματα οι τράπεζες, μπορεί, λέει, να φτάσουν και τα 600 εκατομμύρια ευρώ, κυρίες και κύριοι. 600 εκατομμύρια ευρώ, ε. Εντάξει, εγώ δεν λέω να τα πάρουν όλα από τις τράπεζες. Οι τράπεζες τη δουλειά τους κάνουν. Ελπίζω δηλαδή. Και πρέπει να βοηθήσουν όπως πρέπει να βοηθήσουν. Αλλά ενδεχομένως θα μπορούσαν ίσως και οι τράπεζες να συνδράμουν σε αυτή τη δύσκολη περίοδο στο κομμάτι αυτό. Για τα υπόλοιπα που συνδράμουν, καλά κάνουν και συνδράμουν. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Αλλά λέω εγώ τώρα, τέλος πάντων, για τα πράγματα δεν βγαίνουν. Και μάλιστα, λέω δεν βγαίνουν. Έβλεπα και κάποια στοιχεία σήμερα για την Ευρώπη και την Ελλάδα για τα καύσιμα. Ότι για να βάλουμε, λέει, 40 λίτρα καυσίμων στη χώρα μας είναι, λέει, χοντρικά περίπου το 5% των μέσων αποδοχών, των μέσων μηνιαίων αποδοχών στη χώρα μας. Όταν λέει σε άλλες χώρες τα πράγματα είναι ελαφρώς καλύτερα. 5%, ξαναλέω, το μέσο μηνιαίο. Υπάρχουν για κάποιους που μπορεί το ποσό αυτό να είναι 1% αν παίρνουν πολλά λεφτά, αλλά μπορεί να είναι σε κάποιους και το 25% για 40 λίτρα καύσιμα. Εντάξει. Απτά τα ωραία. Θα μπει τι ωραία, ρε Ψάλτη. Σωστό και αυτό. Έχετε δίκιο. Εν τω μεταξύ, πλάκα-πλάκα, δεν προέκυψε καμία συνάντηση του. Τουλάχιστον προς το παρόν του Ταγίπ με τον Δονάλτιο, ε. Περιμένω αυτή τα 35. Δεν μπορώ, δεν με δείχνει κάμερα. Αλλά τώρα δεν χαιρόμαστε γι' αυτό, γιατί δεν ξέρεις τι γίνεται. Παραλλήλως. Ε, μάλιστα. Λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Καλημέρα στο φίλο μου τον Λευτέρη. Λοιπόν, βάλε κάποιον εκπρόσωπο, λέει, του Νέου Ηρακλείου να κοιτάξει το θέμα, λέει, του γηπέδου στη Λεωφόρο Κίμης, το οποίο δεν έχει φωτισμό επαρκή και εκεί κάνουν προπόνηση μικρά παιδιά με κίνδυνο μεγάλο. Και επίσης, λέει, σάπιες εξέδρες. Σε καλό δρόμο είμαστε, Λευτέρη. Νέο Ηράκλειο, ε. Καλημέρα εκεί, αρμόδιοι. Καλημέρα σας. Καλημέρα στο Βασίλη που μου λέει στο Ηράκλειο της Κρήτης κατακλυσμό, λέει, αυτή τη στιγμή. Ρίχνει πολύ νερό. Το ίδιο μου λέει και ο Μπαντουβέρης. Ε? Βρέχει, λέει, βρέχει, από βρέχει, λέει, όχι απλώς βρέχει. Μάλιστα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Εδώ πάντως στα Τουρκοβούνια, λέει, από τη μεριά του ψυχικού και ψηλή κουβέρτα έβαλα και με τον μπουφάρ θα βάλω να πάω για δουλειά. Καλημέρα, Βαγγέλη μου. Και εγώ να σου πω την αλήθεια, χθες στήσαμε και τα παράθυρα πρώτη φορά. Πρώτα τα είχαμε ακόμα τέντα. Αλλά χθες και ήθελε και μια πικέ. Τη θυμάστε την πικέ στο στρατό? Τη θέλαμε την κουβερτούλα. Διότι τα γερατιά είναι εδώ και χτυπάνε την πόρτα. Και μην γελάτε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις για την ειδήσεων, επιστρέφουμε.
1: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφει

0: Βασίλειο, η Γαλλία. Τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία. Η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί, στον Sky 100,3.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
6: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο απόψε στις 9 στον Sky.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην Ιερά Οδό που είχε κλείσει νωρίτερα λόγω πτώσης φορτηγού σε φρεάτιο. Αισιόδοξος για την προοπτική επιτεύξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ. Τριώρη συνάντηση είχαν χθες Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών φέρεται να διαβίβασε στον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ τους όρους της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Την λύση των δύο κρατών για τους Παλαιστίνιους και τους Ισραηλινούς υπερασπίστηκε ο Εμμανουέλ Μακρόν. Σε μια έντονα φορτισμένη ομιλία από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης, ο Γάλλος Πρόεδρος επισήμανε πως είναι απαράδεκτο να παρακολουθούμε ένα θέαμα που μας ντροπιάζει όλους στη λωρίδα της Γάζας και τη Δυτική Όχθη και να παραμένουμε ανδρανείς. Ο αλόκοτος παραλογισμός της δήλωσης του Εμμανουέλ Μακρόν είναι αδιανόητο, σχολίασε μεταξύ άλλων το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Νετανιάχου. Στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο αναφέρθηκε ο Ταγίπ Ερντογάν από τη Νέα Υόρκη, δηλώνοντας ότι η Τουρκία επιθυμεί τα υφιστάμενα ζητήματα να επιληθούν στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα οι τρεις ληθέντες για την υπόθεση ρήψης βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο παρατηρίου υγρών καυσίμων στο παράδρομο του Κηφισού στο Εγάλεο. Πρόκειται για τον οδηγό βιτιοφόρου, τον ιδιοκτήτη του οχήματος και τον συνιδιοκτήτη του παρατηρίου υγρών καυσίμων. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική και βελτίωση από το απόγευμα έως 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 23 στη Θεσσαλονίκη.

σήμερα τα τραγούδια αφιερωμένα στα Βενζινάδικα, για να φτιάξουμε κλίμα. Καλημέρα σας. Γράφει ένας φίλος ακροατής: τόσο ακριβή που είναι η βενζίνη, λυπάσαι να την κάψεις. Λες, σκέφτεσαι, λέει, να την πιεις. Βάλε μια 95.

0: Στο νέο Μαρμαράκι Κυθικής ψάχνουν να βρουν ένα άγριο ζώο. Τι ζώο ήταν αυτό, το οποίο εμφανίστηκε ξανά. Μήπως δεν ήταν κανένας δικό μας και δεν είχε βενζίνη και αγρίεψε, δεν ξέρω.
1: Και έφυγα η τρελή, ψηλά στον ουρανό.
0: Λοιπόν, για πάμε να δούμε τώρα μηνύματα δικά σας. Καταρχήν ο φίλος μου ο Κώστας. Καλημέρα, Κώστα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Το φορτηγό λέει στην Ιερά Οδό που το μαζέψανε έπεσε λέει σε σκάμα από έργα που γίνονται για οπτικές ίνες. Είναι λέει ακριβώς απέναντι από το αμαξοστάσιο του Δήμου της Αθήνας. Καλημέρα, Κώστα. Αλλά πόσο μεγάλο είναι το σκάμα για τις οπτικές ίνες. Αλήθεια, θα μου πεις. Μπορεί να μαλάκωσε και από τη βροχή ενδεχομένως. Ε. Εντάξει, και άμα το φορτηγό ήταν και γεμάτο, δεν θέλει και πολύ για να γίνει στραβή. Σωστά ένας ακροατής μου λέει, εσύ τι μπουλντόζα μου λέει, αυτό λέει που ρίξανε δεν ήταν μπουλντόζα, ήταν εξκαφέας. Σωστό, έχεις δίκιο, Ευρυπίδη, καλημέρα. Αλλά μου έκανε πραγματικά πολύ μεγάλη εντύπωση, λέει παιδί μου. Ε. Μπορεί εύκολα, ας πούμε, να που το βάλει, αν δεν το έχεις βάλει καλά, γιατί να μην πέσει. Καλημέρα, Χρυσούλα. Η Χρυσούλα είναι στις Αρχάνες του Ηρακλείου. Ο τουρισμός λέει καλά κρατεί, ο πρωτογενής τομέας πάει κατά εκεί που πάει. Αγοράστε λέει κανένα σταφύλι να ζήσουμε και εμείς, λέει και ψιλοβρέχει αυτή τη στιγμή. Η αλήθεια είναι, Χρυσούλα, τώρα που λες για τα σταφύλια, ότι έχω την κόρη μου η οποία είναι τρελή με τα σταφύλια. Στην οικογένεια κανένα άλλο δεν τρώει σταφύλια. Λοιπόν, και έχω έναν εκεί στη Λαϊκή, τώρα θα πάω στη Λαϊκή πάλι και θα μουρμουρίζουν κάποιοι. Έρχεται από την Κορινθία με πολύ ωραία σταφύλια. Πάρα πολύ ωραία σταφύλια. Λοιπόν, όχι μόνο ένα, αλλά εγώ τέλος πάντων τα παίρνω. Άμα παίρνω, από αυτόν πάω και παίρνω. Λοιπόν. Και κάνουμε και παρέα τα πρωινά. Καλημέρα στο Leverkusen, Wunderbar. Ο φίλος μου ο Κώστας. Γεια σου, ρε Κωστή, καλημέρα. Γεια σου, Δημήτρη. Στο τιμόνι του 608 ο Δημήτρης. Λοιπόν, α, και με τον Ιωσήφ. Και με τον αυτόν και με τον άλλον. Θυμίζω, παιδιά, Viber, έτσι. 698-123-1003. 698-123-1003. Είναι αριθμός κινητού τηλεφώνου, αλλά δεν είναι κινητό τηλέφωνο. Δεν μπορούμε δηλαδή να απαντήσουμε. Απλώς στέλνετε καλημέρες, πιο εύκολο δηλαδή, καταλάβατε τώρα. Οπότε έχουμε βρει και νέα ιστορία στη διαδικασία αυτή. Ο Ανδρέας λέει τα φρεάτια λέει, τα βγάζουν οι γύφτοι, οι Ρωμά, από την Ελευσίνα. Η αλήθεια είναι, παιδιά, εκεί στην Κορινθία, όταν ερχόμουν στην Εθνική. Τώρα κάτσε, επειδή βλέπω εδώ πέρα και θέλω να πω και κάποια στοιχεία με αφορμή αυτό το μήνυμα και για τις κομπίνες οι οποίες. Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον από ό,τι βλέπω. Και θα αγριέψουν τα πράγματα, λέει. Άρχισε η πολιτεία, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Εκεί λοιπόν στην Εθνική Οδό που γύριζα στο ύψος της Κορίνθου. 4-5 στη σειρά ήταν εξαφανισμένα. Δεν υπήρχαν τρύπες κανονικές. Έτσι, στη δεξιά πλευρά του δρόμου, Γιωργάκη, εσύ τα. Δεν ξέρω αν τα είδες. Βέβαια, δεν ξέρω αν μετά έχουν διορθωθεί τα πράγματα αυτά. Αλλά έχουν το δικό τους ενδιαφέρον. Καλημέρα σας. Καλημέρα στον Αλέξανδρο. Καλημέρα στη Χαλκίδα. Χαιρετισμούς, άρε Χαλκίδα. Αλέξανδρε, αν περνάς εκεί από την οδό Αβάντων, να λες μια καλημέρα. Εγώ θα το παίρνω το μήνυμα εκεί, ψηλό μεγάλο η μάνα μου, ένα χρονικό διάστημα. Λοιπόν, την αγαπάω πολύ τη Χαλκίδα. Λοιπόν, δεν ξέρω γιατί, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Καλημέρα, Νίκο. Να ξέρεις, λέει, όπως το βιτίο που πληρώθηκε για τα λήματα, έτσι λέει και η Ρωμά με τα μπάζα και τα διάφορα ίδια ανακαίνιση πληρώνονται, λέει, από τον καθένα για να τα πάνε, λέει, στη χωματερή. Και αυτά τα πετάνε σε διάφορα σημεία, λέει, στις μεταφορικές, αλλά δεν τους σταματάει κανείς. Κάπου έβλεπε το μάτι μου. Πού το έβλεπε αυτό, σε κάποιες περιοχές, Πέριξ. Ο Πέριξ, παντού, όπου μπορούν να βρουν, δηλαδή, πάνε και πετάνε τα μπάζα. Όχι μόνο μπάζα, δηλαδή, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, από ανακαίνιση σπιτιού ή ξέρω εγώ παλιά έπιπλα ή παλιά, ξέρω εγώ, από μπανιέρες και λοιπά, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς.

αλλά και μπάζα μπάζα. Δηλαδή, πώς το λένε, από τείχους, από σπίτια, από αυτά, από, τα πετάνε παντού. Λοιπόν, τι λέει εδώ ο Αβραάμ, καλημέρα Αβραάμ, βέβαια, εμείς θα τα πούμε. Ο Αβραάμ λέει, η τηλεόραση του Sky λέει, θα έχει λέει, τον Τζίπρα και το ραδιόφωνο θα έχει τον Αβραμίδη. Θα βρούμε κάποια στιγμή τον Αβραάμ, το φίλο μας, ο οποίος είναι ενεργειακός επιθεωρητής. Του ζήτησα, ρε παιδί μου, να μου πει πόσο κοστίζει φέτος με τις σημερινές συνθήκες το να ζεστάνεις στο σπίτι σου. Είτε είναι με φυσικό αέριο, είτε είναι με πετρέλαιο θέρμανσης, είτε είναι με, ξέρω εγώ, πέλετ, είτε είναι με ξύλα. Για να δούμε τι είναι πιο. Είμαι με ρεύμα. Να δούμε τι είναι πιο φτηνό ή τέλος πάντων πιο οικονομικό. Τώρα που λέω για το κόστος, καλημέρα να πω στο φίλο μου τον Βασίλη στην Βόρεια Αυστρία που λέει το πετρέλαιο θέρμανσης 1,93 στην Αυστρία και με μείωση λέει στο φόρο. Και για άλλη μια φορά λέει τα οικονομικά του λαού χάλια, οι παχές αγελάδες τέλος, λέει ο Βασίλης. Καλημέρα Βασίλη. Βασίλη, ανοίξατε καλοριφέρ στη Βόρεια Αυστρία? Ενδεχομένως θα μου πεις. Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα, καλή διαδρομή. Εκεί πας για Ασπρόπυργο από την Γλυφάδα, με το καλό για τη σημερινή ημέρα. Γειτόνισσα, πώς είσαι? Βροχή και δροσούλα. Αλήθεια, χθες το κατά τις 11.30 που 12 παρά που έφτασα εγώ, περίεργος πώς δεν είχε κίνηση 11 η ώρα και με βροχή. Έπιασε βροχή εκεί στο ύψος Νέας Φιλαδέλφειας περίπου. Είχαμε αρκετή βροχούλα και το μεσημέρι αρκετή βροχούλα σε εμάς. Καθαρίσανε και οι δρόμοι. Είχε καιρό να βρέξει, η αλήθεια είναι. Αντώνη, καλημέρα. Ο Ερντογάν μίλησε, λέει, για αποκλεισμένους Βορειοκυπρίους. Ναι, καλά, δεν είναι. Πάντα λέει τα ίδια ο Ερντογάν, ότι αναγνωρίστε μας γιατί εμείς είμαστε αυτό, οι αδικημένοι, και ότι δεν μπορεί να υπάρχει άλλη λύση εκτός από τα δύο κράτη. Εμείς λέμε από τη δική μας πλευρά ότι όλα πρέπει να γίνουν σύμφωνα με τις αποφάσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ξέρετε τώρα πώς γίνεται αυτή η ιστορία, έτσι. Λοιπόν, καλημέρα να πω στο φίλο μου τον Γιάννη, στον Άγιο Νικόλα της Κρήτης. Καλημέρα, Γιάννη, χαιρετισμούς. Ευτυχώς υπάρχει η Κρήτη, παιδιά. Βγάζουμε και κάνα φράγκο εκεί από τον τουρισμό. Μαζί με τη Ρόδο, την Κέρκυρα. Η Κέρκυρα εντωμεταξύ, τώρα αυτό σκέφτηκα. Η Κέρκυρα ήταν η Βόρεια Κέρκυρα. Ένας δρόμος, παιδιά. Δεξιά-αριστερά, γεμάτο σκουπίδια. Σακούλες πεταμένες. Σε ένα σχολείο μπροστά. Τι γίνεται εκεί, δεν τα μαζεύουν τα σκουπίδια? Τι τα έχουν κάνει οι χωματεροί? Καλά που πουλάμε το μεταξύ και την Κέρκυρα για τουριστικό προορισμό. Απ' από εκεί τίποτα τουρίστες θα βγάζουν φωτογραφίες, θα μας κάνουν ρεκλάμα στα κοινωνικά δίκτυα. Γεια σου Κώστα. Στα Χανιά λέει, έβγαλε λίγο νερό το βράδυ. Α, δεν έβρεξε σε εσάς. Καλημέρα Κώστα. Λοιπόν, ένας φίλος που υπογράφει ως ταλέπορο security. Βάτε, λέει, το καταραίο του Παπα Κωνσταντίνου. Μετά τη βροχή που έφαγα χθες σήμερα, είμαι, λέει, για τσαγάκι. Ω, περαστικά. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μου εδώ στην Καλλιθέα. Με αφορμή, λέει, του καυγά στη Βουλή. Καλά, δεν ήταν στη Βουλή. Σδούκου και Φαραντούρ, ήταν σε τηλεοπτικά παράθυρα. Άνοιξα το λεξικό, λέει, όπου διάβασα ότι το χαριεντίζομαι σημαίνει ερωτοτροπό. Οπότε αυτοί, λέει, που χρησιμοποιούν αυτό το ρήμα πρέπει να προσέχουν τι λένε και να μην ζητούν ρέστα. Γενικός και ειδικός. Καλημέρα, αγαπητέ μου φίλε. Γεια σου, Κώστα. Αναρωτιέμαι τι επικίνδυνα απόλυτα μπορεί να έχει μία μπισκοτοβιομηχανία. Μα εντάξει, μπορεί να έχει κάνει σέρβις τα μηχανήματα τα οποία δουλεύουν, κύριε παιδί μου, τα λάδια. Πολλά μπορεί να είναι, δεν είναι, βέβαια. Βαλβολίνες, ξέρω εγώ. Πώς δεν έχουν μηχανήματα, αγαπητέ Κώστα. Λοιπόν, βέβαια, ξαναλέω, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας. Η εταιρεία που είχε το βιτιοφόρο είχε συνεργασία να τα παίρνει αυτά τα υλικά και να τα πηγαίνει σε συγκεκριμένη επιχείρηση η οποία ή τα ανακτούσε ή τέλος πάντων έκανε ό,τι έπρεπε να κάνει επίσημα. Και αυτό, σύμφωνα σας λέω, πάντοτε με την ανακοίνωση της εταιρείας. Και αυτός, ξαναλέω, προκλητικά πήγε στο Κυβιζό, προφανώς σε συνεργασία κλπ. Στο πρατήριο ανοίγει το καπάκι, πάπ, τα ρίχνει μέσα, αυτά πέφτανε απευθείας στην Κίτη. Μια φορά δεν έγινε άπαξ. Άπαξ. Και πέφτανε στη θάλασσα. Και πάνε εδώ στην παραλία και κάνουν μπάνιο μετά. Αν πεις. Γιατί μόνο αυτό σε μάνανε ψάλτη. Όχι, λέμε ρε παιδί μου. Λέμε για την κοινωνική συμπεριφορά. Πώς το λέμε εμείς το. Αχ, πώς το λέμε που λέμε μια λέξη που δεν υπάρχει άλλη. Μόνο οι Έλληνες την έχουν. Δεν θυμάμαι τώρα τη λέξη. Ουγάρ έρχεται μόνο του, όπως καταλαβαίνετε. Ναι, εμείς θα τραβάμε όλα αυτά. Και μετά τρώμε και τα ψαράκια από τη θάλασσα. Καθαρά, φρέσκα ψαράκια. Βέβαια. Ψαράκια! Το ξέρω. Ψαράκια. Γεια σου, Δέσποινα. Με αφορμή, λέει, το βιτιοφόρο που άδειαζε ελλείμματα στον Κηφισό, να επισημάνω, λέει, και την έλλειψη δικτύου αποχέτευσης στην περιοχή του Βοτανικού.

0: Ναι, εντάξει, γιατί μόνο στο Βοτανικό. Πάμε στην Ανατολική Αττική, τώρα τη φτιάχνουν. Σωστό όμως, Δέσποινα, έχεις δίκιο. Δεν πρέπει υποδομές να υπάρχουν. Προφανώς. Λοιπόν, γεια σου Γιώργο, καλημέρα, χαιρετισμούς, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα στην Έφη Σοφριά, τον Εύδωρο, γεια σου ρε Εύδωρε. Τι ωραίο όνομα. Στο Ξυλόκαστρο, καλημέρα στη Δέσποινα στα Κάτω Πατήσια, την Αφροδίτη στα Βρυλίσια, τον Παύλο στην Καλαμάτα, τη Βούλα στο Παγκράτη, τον Στέφανο στο Γέρακα, τον Σπύρο στο Βοτανικό, τον Νίκο στο Μοσχάτο, την Ελπίδα στην Αργυρούπολη και τη Βασιλική στον Άγιο Μελέτιο. Μηνύματα μέσω τηλεφωνικού κέντρου. Χρόνια πολλά, γιατί γιορτάζει και κόσμο σήμερα. Στην Ξανθήπη και τον Ξάνθηπο. Χρόνια πολλά και καλά, παιδιά. Σαν σήμερα το 1821. Η Τριπολιτσά, η Τρίπολη δηλαδή, πέφτει στα χέρια, λέει, των Ελλήνων επαναστατών. 32.000 Τούρκοι και Εβραίοι χάνουν τη ζωή τους σύμφωνα με αυτά τα οποία έγραψε ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και είπε: «Το άλογο μου, λέει, από τα τείχη ως τα Σαράγια δεν επάτησε γη. Πατούσε πάνω στα πτώματα, ε». Αναφέρει χαρακτηριστικά. Να ξέρετε ότι για το λόγο αυτό οι Τούρκοι βγάζουν ανακοινώσεις στην επέτειο και λένε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίσανε τους Τούρκους στον πόλεμο, στην επανάσταση οι Έλληνες. Ναι, έτσι είναι οι πόλεμοι, παιδιά. Οι Αλβανοί εντωμεταξύ έρχονται σε συμφωνία, λέει, με τον γέρο του Μοριά και αποχωρούν, λέει, χωρίς να υποστούν το παραμικρό. Σαν σήμερα η Ιόνιος Βουλή τάσεται υπέρ της Ένωσης των Επτανήσεων με την Ελλάδα. Το 1863, το 1942 ανοίγει το Auschwitz. Έχετε πάει, να πάτε. Να πάτε για να δείτε τι έγινε τότε εκεί. Γιατί βλέπω διάφορα που τρέχουν το τελευταίο χρονικό διάστημα γι' αυτό. Για να καταλάβετε τι έκαναν κάποιοι σε κάποιους, όχι μόνο στους Εβραίους, όχι. Και στους Τσιγκάνους και στους ομοφιλόφιλους. Θα σας τα πούνε εκεί. Όσοι είναι εκεί και κάνουν τις ξεναγήσεις. Να δείτε τα τεράστια δωμάτια με τα παπούτσια, με τις βαλίτσες και ελληνικές βαλίτσες, τα γυαλιά, τους σκελετούς, τα μαλλιά των ανθρώπων οι οποίοι τους βάζανε στους φούρνους. Τραγικό. Τραγικό. Τραγικό στην κυριολεξία. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά και τα της ημέρας. Σήμερα ξαναλέω φθινοπορεινή ημερία, ε. Μπαίνουμε επισήμως. Θα σας πω την αλήθεια. Εγώ είμαι... Δεν είμαι τόσο πολύ του καλοκαιριού, όχι ότι δυσανασχετώ, αλλά μ' αρέσουν καλύτερα οι θερμοκρασίες τώρα. Είναι πιο ωραίες. Νάτος, ο Γιάννης. Ο Γιάννης, καλημέρα από το γρανίτι κάτω νευροκοπίου Δράμας, 6 βαθμούς Κελσίου. Θα έχετε ξεκινήσει να ζεσταίνεστε, Γιάννη, ε. Ξύλα στο τζάκι, τι γίνεται. Εκεί, αδερφέ μου. Ναι, μωρέ, θα πάμε σε διαφημίσεις. Αμάν, τι έχεις ποσοστά επί το διαφημίσεις. Θα πάμε σε διαφημίσεις. Κλείνω. Ακούστε, με αφορμή τα κυκλώματα των τηλεφωνικών διαφόρων λαμογείων, 12 εκατομμύρια ευρώ σπήρες, κυριότεροι από αυτούς, λέει, Ρωμά, τον τελευταίο χρόνο, η γνωστή ιστορία, είμαστε από το ΔΔΕ, βγάλτε τα χρυσαφικά στο δρόμο και τα λεφτά. 22,6 εκατομμύρια από το ηλεκτρονικό έγκλημα την περασμένη χρονιά. Είναι από κάποιες συμμορίες τώρα, ακούστε, 7,5 εκατομμύρια λέει τα κέρδη μιας συμμορίας στο Ζεφύρι. Είναι αυτοί που πέρανε και λέγανε γεια σας, είμαστε αυτοί και λοιπά, και μετά πέρανε από πίσω και λέγανε είμαστε από την αστυνομία, λέει, μόλις σας πήραν τηλέφωνο και λοιπά, αλλά ξέρετε, λέει, ότι σας θα έρθουμε, λέει, να μας τα δώσετε για να μην τα πάρουν οι άλλοι και λοιπά, έτσι. Μιλάμε για απίστευτη κομπίνα της κομπίνας. Όταν θα γυρίσουμε θα βρούμε βέβαια τον κ. Μητζόγλου και να μας πει κάποια πράγματα, αλλά θέλω να σας διαβάσω και για μια μελέτη, λέει, στην οποία η χρόνια έκθεση στο φως στη διάρκεια του ύπνου, δηλαδή αν κοιμόμαστε μέρα, όσοι δουλεύουμε ανάποδα κλπ. Και τα σχετικά, μπορεί να αλλάξει, λέει, το σχήμα και τη λειτουργία των καρδιακών μυών και να αυξήσει τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων. Έλεος ρε παιδιά. Έλεος ρε παιδιά. Διαφημίσεις.
1: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
2: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά.

0: Ρουφ από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Novarouf της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
1: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
2: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
3: Α, ένας κύρος που μιλάει.
2: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
1: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Λίβιο για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές. Σχολή Παιδαγωγικών στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε ειδική αγωγή, ηγεσία στην εκπαίδευση, δημοτική εκπαίδευση, παιδοψυχολογία. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
1: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.

0: Δεν έχουμε χρόνο για τραγούδια, νεαρέ, μην μας βάζεις τραγούδια τώρα. Γιατί θα έχουμε ταλαβέρια, θα παίρνουν ακροατές και λένε μας κόβεις τα τραγούδια. Δεν θα βάζεις τραγούδια. Μετά τις 7 θα βάλουμε τραγούδι. Προς το παρόν στην παρέα μας ο κύριος Κεραμιτσόγλου. Καλημέρα, Γεώργη.
1: Καλημέρα σε όλους, καλή δύναμη.
0: Τι έχουμε, Γεώργη, τι συμβαίνει?
1: Ένα θέμα το οποίο μου προέκυψε με έναν ακροατή προχθές τη Δευτέρα.
0: Ναι.
1: Ο οποίος κατέθεσε την αίτηση σε αυτό το πρόγραμμα Ανακαινίζω το σπίτι μου. Πήρε βεβαίωση επιλεξιμότητας.
0: Ναι.
1: Και με πήρε τηλέφωνο να με ρωτήσει πότε μπαίνουν τα λεφτά. Λοιπόν, όσοι έχετε λάβει βεβαίωση επιλεξιμότητας σε αυτό το πρόγραμμα Ανακαινίζω,
0: μάλιστα,
1: δεν είστε οι οριστικοί δικαιούχοι.
0: Όπα!
1: Ναι! Λοιπόν, δεν είστε, ακόμα δεν έχουν βγει οι οριστικοί δικαιούχοι.
0: Άρα?
1: Έχετε πάρει βεβαίωση, ναι, ότι πληρείτε τα κριτήρια οικονομικά, κοινωνικά και όλα αυτά. Μόνο όταν σας έρθει το μήνυμα ότι είστε οριστική ένταξη, ότι έχετε λάβει την οριστική ένταξη
0: στο πρόγραμμα.
1: Και ότι
0: επιλεχθήκατε στο πρόγραμμα, μπαίνει στο πρόγραμμα.
1: Ναι, τότε και μόνο τότε μπαίνετε στη διαδικασία να προχωρήσουν οι διαδικασίες για το πρόγραμμα να κινήσει το σπίτι.
0: Άρα καταλαβαίνω ότι ενδεχομένως να είναι περισσότεροι αυτοί οι οποίοι έχουν πάρει
1: βεβαίως
0: το αρχικό πράσινο φως, αλλά επειδή δεν υπάρχουν κονδύλια. Και πώς θα τους ξεχωρίσουμε, τι θα πάει κλήρωση?
1: Συγγνώμη, ξέρετε πόσοι έχουν πάρει βεβαίωση? 100.000. 100.000 που κατέθεσαν την αίτηση.
0: Ναι.
1: Εσείς οι 100.000 πήρατε τη βεβαίωση επιλεξιμότητα.
0: Μάλιστα.
1: Οι οριστικοί δικαιούχοι, ξέρετε πόσοι θα είναι?
0: Πόσοι?
1: Γύρω στις 15.000. Δηλαδή περίπου ένα στους 4.
0: Άρα πώς θα γίνει με κλήρωση, θα γίνει? Αφού
1: δεν θα γίνει με κλήρωση, απλώς θα μπουν τα κριτήρια. Δηλαδή,
0: αφού τα κριτήρια πήραν το πράσινο φως,
1: ναι,
0: δηλαδή είναι,
1: αλλά μετά θα γίνει ένα ξεκαθάρισμα
0: των κριτηρίων.
1: Ναι, θα γίνει ένα ξεκαθάρισμα ποιοι πληρούν περισσότερο τις διαδικασίες.
0: Κάτσε, για να πω. Μισό. Και θα με τρελάνεις.

0: Υπάρχουν αρχικά κριτήρια. Βάζουν οι άνθρωποι τα στοιχεία τους και λοιπά. Τους ελέγχουν με βάση τη φορολογική δήλωση, υποψιάζομαι κλπ. Παίρνουν το πράσινο φως. Πώς θα τους ξαναελέγξουν μετά πάλι, αφού τους ελέγξαν.
1: Μετά θα μπουν τα κριτήρια, για παράδειγμα, θα έχουν προτεραιότητα τα κενά.
0: Α.
1: Και για ποιο λόγο θα έχουν προτεραιότητα τα κενά?
0: Αλλά τώρα δεν υπάρχουν αυτά τα δεδομένα, δηλαδή, με λίγα.
1: Ναι. Πρώτα θα έχουν τα. Γιατί βρήκα και έναν άνθρωπο στο Υπουργείο. Πρώτα λοιπόν προτεραιότητα στα κενά, στα κλειστά. Για ποιο λόγο? Κυρίως για να μπουν καινούργια σπίτια,
0: ναι,
1: τα οποία θα νοικιάζονται.
0: Ναι, θα μπουν στην αγορά με λίγα λόγια, τώρα που είναι κλειστά.
1: Που θα μπουν λοιπόν στην αγορά, που σημαίνει ότι γίνεται μια προσπάθεια να πέσουν και τιμές ενοικίων.
0: Okay.
1: Άρα λοιπόν.
0: Άρα να ένα κριτήριο. Άλλο κριτήριο θα υπάρχει?
1: Λοιπόν, άρα λοιπόν πάνε πιο πίσω,
0: ναι,
1: όσοι έχετε μόνιμο, δηλαδή όσοι καταθέσατε την αίτηση για μόνιμο, ότι έχετε μόνιμη κατοικία,
0: okay,
1: απλά θέλετε να το ανακαινήσετε. Και μετά θα είναι τα πιο χαμηλά εισοδήματα, θα είναι μετά η πολυτεχνία, δηλαδή μπαίνουν μετά κάποια επιμέρους θέματα.
0: Πότε θα γίνει αυτό, Γιώργη, πότε θα γίνει αυτό?
1: Ελπίζουμε σύντομα, μέσα στο φθινόπωρο, τώρα βέβαια αν πείτε φθινόπωρο δεν έχουμε.
0: Αυτό θα είναι. Αλλά μέχρι το τέλος του χρόνου ή νωρίτερα, ρε παιδί μου.
1: Ελπίζουμε, υπάρχει αισιοδοξία, οι οριστικοί δικαιούχοι να
0: βγούνε.
1: Να βγούνε πριν το τέλος του έτους.
0: Έγινε, Γιώργη.
1: Αλλά μόνο τότε, δηλαδή όσοι έχετε πάρει τη βεβαίωση.
0: Μην ξεκινήσετε εργασίες.
1: Μην αρχίσετε να κάνετε παραγγελίες για έπιπλα κουζίνας, μπάνια και δεν συμμαζεύετε.
0: Μάλιστα. Okay,
1: γιατί θα βρεθείτε προεκπίξεως ότι τελικά δεν υπάρχει χρήμα.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Μητσόγλου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μου. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Σωστό, Λετάκι, το φιλότιμο έψαχνα. Αυτή είναι η λέξη. Το φιλότιμο για το περιβάλλον, το φιλότιμο. Αλλά πιο φιλότιμο. Εδώ δεν βλέπεις ο άλλος, τέλος πάντων, φιλότιμο για την υγεία, για τη ζωή του ανθρώπου. Δεν είναι φιλότιμο. Το φιλότιμο το λέμε εμείς μεταξύ μας. Μπράβο, Ρετάκι, από το Παλαιό Φωλήρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιάννη, καλημέρα στην Αγόριανη. Ωραία η Αγόριανη, μ' άρεσε. Βέβαια ταλαιπωρήθηκα λίγο. Είχα πάει με κάτι χιόνια εκεί πέρα και ταλαιπωρήθηκα. Αλλά ωραία η Αγόριανη. Νίκο, καλημέρα. Ο Νίκος είναι αψάγριος. Με αφορμή τον Ερντογάν υποψιάζομαι και αυτά που λέει. Οι πρόγονοί μας, λέει, σφαγιάστηκαν στη Σμύρνη, λέει, από τους Τούρκους. Σιγά μη τους σεβαστώ τώρα, λέει, και σιγά μη δεν πάρω εκδίκηση όταν μας δοθεί ευκαιρία. Τώρα αυτό είναι πολύ μεγάλη συζήτηση, ρε Νίκο. Έχεις όμως, έχεις και τα δίκια σου εσύ εδώ που τα λέμε. Η αλήθεια είναι, έχεις και τα δίκια σου. Να σας πω, δεν μπορώ να απαντήσω σε όλα τα μήνυματα που μου έχετε στείλει στο Viber. 698-123-1003. Θα σας στείλω εγώ απαντήσεις όσο ακούμε το αναλυτικό μαγκαζίνο. Λέει ο Παναγιώτης, για να κλείσω. Καλημέρα, λέει, από Βορδόνια, Σπάρτης. Χθες το απόγευμα είχαμε αρκετή βροχή. Γιώργο, λέει, πες και για το λάδι καμιά κουβέντα. Τώρα, λέει, που είναι στα αζήτητα. Όταν είχε ανέβει η τιμή, ήταν μόνιμα πρώτο θέμα. Τώρα, λέει, που βρισκόμαστε οι αγρότες σε δεινή θέση, δεν μιλάει κανένας. Όντως, πρέπει να πω ότι νομίζω έκανα μια αναφορά. Έχω μιλήσει με κάνα δύο ανθρώπους σχετικά με την πορεία της φετινής ποσότητας. Φαίνεται ότι θα έχουμε λαδάκι και οι τιμές είναι αρκετά χαμηλά και αυτό δημιουργεί κάποια ζητήματα όσον αφορά τους παραγωγούς, η αλήθεια είναι. Τώρα, τι να πω περισσότερο, με καλεσμένο ελπίζω και αυτή τη βδομάδα, ίσως και την επόμενη, να κάνουμε μια πιο αναλυτική συζήτηση για να δούμε πού βρισκόμαστε. Λοιπόν, πάμε στα ζητήματα τώρα, τα υπόλοιπα, διαφημίσεις. Αμέσως μετά ο κύριος Δημήτρης Γιαννίρης σήμερα στο αναλυτικό πρωινό μαγκαζίνο εδώ στον Sky 100,3. Όταν θα γυρίσουμε, θα μιλήσουμε με τα φορτηγά, θα μιλήσουμε με τον φίλο μας τον Αβραάμ και θα μιλήσουμε και για τα παγκόσμια ζητήματα τα οποία υπάρχουν με αφορμή την Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αυτά τα οποία τεκταίνονται κλπ. Θα περάσουμε υπέροχα. Καλημέρα σας.
2: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
3: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
4: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλιπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
5: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.
6: Το έχω δει στο σινέμα.
7: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
8: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
9: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
8: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδης.

0: Jenny Jenny. Από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ στο βολέι.
1: Ποιο βολέι?
2: Ποιο ματς?
1: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θέατρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
5: Εδώ είναι η πύλη μας.
6: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
5: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
7: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
8: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
9: Η ώρα είναι 7.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, έναρξη φθινοπόρου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει τον ήχο, η Δέσμονα Χριστοπούλου στην αρχή συνταξία, η Σοφία Καλαβρού και η Σοφία Γαλάνη στην μέλη της παραγωγής και ο Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό κέντρο. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι και αυτήν την ώρα. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην Ιερά Οδό που είχε κλείσει νωρίτερα λόγω πτώσης φορτηγού σε φρεάτιο. Στη Νέα Υόρκη μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να λάβει μέρος εργασίας εβδομάδας υψηλού επίπεδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Εχθές εκδήλωσε στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με σαφώς υψηλότερους ρυθμούς σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ έχει ανακτήσει την εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών. Για θέση της Ελλάδος στη διεθνή σκηνή είπε ότι η χώρα μας εξακολουθεί ενεργητική εξωτερική πολιτική, πάντα με επεξίδα το διεθνές δίκαιο, έχει ενισχύσει ουσιαστικά τις αποτρεπτικές δυνατότητες των ενόπλων δυνάμεων και στο μέτωπο του μεταναστευτικού έχει προστατεύσει τα σύνορά της που αποτελούν ταυτόχρονα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αισιόδοξη για την προοπτική επίτευξη συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνη εμφανίστηκε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Ντόναλντ Τραμπ. Τρίωρη συνάντηση είχαν χθες Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι στη Νέα Υόρκη. Ο Ουρανός Υπουργός Εξωτερικών, σύμφωνα με Ιρανικά μέσα, διαβίβασε στον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Steve Witkoff τους όρους της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στρατηγικής σημασίας στενών του Ορμούζ. Την λύση των δύο κρατών για τους Παλαιστινίους και τους Ισραηλινούς υπερασπίστηκε ο πρόεδρος της Γαλλίας. Σε μια φορτισμένη έντονα ομιλία από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης, ο Μακρόν επισήμανε πως είναι απαράδεκτο να παρακολουθούμε ένα θέαμα που μας ντροπιάζει όλους στη λωρίδα της Γάζας και στη Δυτική Όχθη και να παραμένουμε αδρανείς. Ο αλόκοτος παραλογισμός της δήλωσης του Εμμανουέλ Μακρόν

0: Είναι αδιανόητο στον μεταξύ άλλων το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο αναφέρθηκε ο Τούρκος πρόεδρος Ταγί Περντογάν από τη Νέα Υόρκη, δηλώνοντας ότι η Τουρκία επιθυμεί τα εφιστάμενα ζητήματα να επιληθούν με στην βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Σχετικά με την Γάζα, τόνισε πως η Παλαιστίνη είναι θέμα της κρατικής τρομοκρατίας του Ισραήλ. Η Ισραηλινή αντιπροσωπεία αποχώρησε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την ώρα που ήταν στο βήμα ο Τούρκος πρόεδρος. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση ρήψης βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου υγρών καυσίμων στον παράδρομο του Κηφισού στο Εγάλεο. Πρόκειται για τον οδηγό του βιτιοφόρου, τον ιδιοκτήτη του οχήματος και τον συνιδιοκτήτη του πρατηρίου καυσίμων. Την πρόθεσή του να επιτρέψει ξανά την είσοδο στον Λευκό Οίκο των διαπιστευμένων δημοσιογράφων από τα μέσα ενημέρωσης που είχε αποκλείσει, μεταξύ των οποίων και το CNN, εάν αποφανθεί ο δικαστής κατά του αποκλεισμού, γνωστοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ. Ο τυφώνας Πόλεν ισχύθηκε σε κατηγορία 5 και εντάσσεται σε έναν από τους ισχυρότερους κυκλώνες που έχουν καταγραφεί στον Ειρηνικό τις τελευταίες δεκαετίες, καθώς κινείται ανοιχτά των νοτιοδυτικών ακτών του Μεξικού. Σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων, οι μέγιστοι σταθεροί άνεμοι του Πόλο έφτασαν τα 280 χιλιόμετρα την ώρα. Και ο καιρός νεφώσει με τοπικές βροχές για σήμερα στην Αττική και βελτίωση από το απόγευμα έως 24 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε στην ελληνική παράθεση των δεδομένων. Τρίωρη λοιπόν συνάντηση είχαν χθες Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αργατζή δήλωσε και διαβίβασε σύμφωνα με ιρανικά μέσα στον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στίβ Βίτκοφ τους όρους της Τεχεράνης για το άνοιγμα της στρατηγικής σημασίας στενών του Ορμούζ. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι όροι για το άνοιγμα των στενών περιλαμβάνουν την άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ, την άμεση αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα. Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο για μια πολύ καλή συνάντηση, αναφέροντας μάλιστα πως έχει προγραμματιστεί άλλη ακόμη μία στο πολύ κοντινό μέλλον. Από το βήμα τώρα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο κύριος Τραμπ τόνισε πως ο ίδιος έχει να λάβει μια απόφαση. Είτε να καταλήξει σε συμφωνία με την Τεχεράνη, είτε να αφανίσει την Ισλαμική Δημοκρατία.
1: Θα πρέπει να λάβω μια απόφαση. Θα καταλήξουμε μια συμφωνία με το Ιράν που θα του επιτρέπει να οικοδομήσει μια σπουδαία χώρα, ίσως μια από τις πιο σπουδαίες χώρες στη Μέση Ανατολή, ακόμα και στον κόσμο, ή θα εξαλείψω τη δημοκρατία αυτή, την Ισλαμική δημοκρατία, και έτσι δεν θα δώσω την παραμικρή ευκαιρία να διασπείρει την καταστροφή στην ευρύτερη περιοχή. Θα δώσω την ελπίδα στις μελλοντικές γενιές. Πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε μια συμφωνία αμέσως μετά τις εκλογές.
0: Στη λύση των δύο κρατών για τους Παλαιστινίους και τους Ισραηλινούς υπερασπίστηκε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είναι απαράδεκτο να παρακολουθούμε αυτό το θέαμα που μας ντροπιάζει όλους στην ορίδα της Γάζας και στη Δυτική Όχθη χωρίς να αναλαμβάνουμε δράση». Υπογράμμισε πως η λύση των δύο κρατών αποτελεί προϋπόθεση για την ασφάλεια του Ισραήλ και του λαού του, στυλιτεύοντας παράλληλα την έξαρση της βίας από επίκους στην Δυτική Όχθη. Σόδρη επίθεση κατά του Γάλλου Προέδρου τώρα. Εμμανουέλ Μακρόν εξαπέλυσε η κυβέρνηση του Ισραήλ για όσα ανέφερε από τον ΟΗΕ. Ο αλόκοτος παραλογισμός της δήλωσης του Εμμανουέλ Μακρόν είναι αδιανόητος, τόνισε μεταξύ άλλων στην αντίδρασή του το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Νετανιάχου λίγες ώρες πριν και την προγραμματισμένη ομιλία του στη Γενική Συνέλευση. Παράλληλα, τον κατηγόρησε για άγνοια που, όπως υποστήριξε, δεν αποτελεί δικαιολογία. Στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο αναφέρθηκε ο Τούρκος πρόεδρος Ταγί Περντογάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, δηλώνοντας ότι η Τουρκία επιθυμεί τα υφιστάμενα ζητήματα να επιληθούν στην βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Πρόσθεσε πως η τουρκική πρόταση για τη διεξαγωγή διάσκεψη για την Ανατολική Μεσόγειο θα συμβάλλει στη δημιουργία ενός κοινού πεδίου συνεννόησης. Αναφερόμενος τώρα στο Κυπριακό, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος και να συνάψει μαζί του πολιτικές, διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις. Στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο θέλουμε τα υφιστάμενα ζητήματα να επιληθούν βάσει των σχέσεων καλή γειτονία και σύμφωνα με το διεθνέ δίκαιο. Η πρότασή μα για τη διεξαγωγή διάσκεψη για την Ανατολική Μεσόγειο θα συμβάλλει στη δημιουργία ενό κοινού πεδίου συνεννόηση. Η κυριαρχία και το ισότιμο διεθνέ καθεστώ του τουρκικοκυπριακού λαού πρέπει να αναγνωριστεί και πρέπει να τερματιστεί πλέον. Η απάνθρωπη απομόνωση στην οποία αυτό έχει υποβληθεί. Καλό τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει την τουρκική δημοκρατία τη Βόρεια Κύπρου και να συνάψει με αυτήν πολιτικέ, διπλωματικέ και οικονομικές σχέσεις.
2: Κουζέι Κύπρος, Τουρκ Τζουμουριέτινι.
0: Στη Νέα Υόρκη μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συμμετάσχει σε

0: εργασίες της εβδομάδας υψηλού επίπεδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ξεκινώντας επαφές του με τον πρόεδρο της Σενεγάλης και τον πρωθυπουργό του Καναδά. Η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με σαφώς υψηλότερους ρυθμούς σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε χθες ο πρωθυπουργός σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης στο πλαίσιο εκδήλωσης στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ. Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, η Ελλάδα ακολουθεί συνετή δημοσιονομική πολιτική, πετυχαίνοντας μεταξύ άλλων συστηματικά πρωτογενή πλεονάσματα, προσελκύει μεγάλο όγκο άμεσων επενδύσεων, έχει κατορθώσει να μειώσει την ανεργία κατά περίπου 10 μονάδες σε σχέση με το 19 και έχει ανακτήσει την εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών. Ο κ. Μητσοτάκης πρόσθεσε πως η άνοδος της οικονομίας έχει συμβάλει στο να δοθεί έμφαση σε μια άλλη πτυχή του τριγώνου, την κοινωνική πολιτική, με αποτέλεσμα μεταξύ άλλων την υλοποίηση σειράς λελογισμένων μειώσεων φόρων και τη σωρευτική αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 42%. Με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, η Αμπάς Αργατσή, συναντήθηκε στη Νέα Υόρκη ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι στη συνάντηση συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στην ευρύτερη Μέση Ανατολή και οι προοπτικές αποκλιμάκωση και σταθερότητα στην περιοχή. Την ανάγκη για άμεση κατάπαυση των οχθοπραξιών στη Μέση Ανατολή και πλήρη αποκατάσταση της ελευθερίας και της ασφάλειας στην Αυσιπλοεία, υπογράμμισε ο Έλληνας Υπουργός σε δήλωσή του κατά την πρώτη ημέρα εργασιών της 81ης Συνόδου Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.
1: Το οποίο προκύπτει είναι η ανάγκη για άμεση κατάπαυση όλων των εχθροπραξιών, για πλήρη αποκατάσταση της ελευθερίας και της ασφάλειας της ναυσοπλοείας, αποτελεί πραγματικά ένα σοβαρό κίνδυνο για την παγκόσμια ασφάλεια και όχι μόνο, αλλά και για την επισητιστική ασφάλεια, για την ασφάλεια όλης της ενεργειακής αλυσίδας στον κόσμο, το να υπάρξει πλήρης αποκατάσταση των θαλάσσιων διαδρόμων. Επίσης, είχαμε την ευκαιρία στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης να συζητήσουμε με ομολόγους μου για θέματα τα οποία αφορούν την περιφερειακή ασφάλεια.
0: Αύξηση 16% κατέγραψαν οι τιμές των καυσίμων μέσα σε έναν χρόνο από τον Αύγουστο του 25 έως και τον περασμένο Αύγουστο στην χώρα μας. Σύμφωνα με την Eurostat, το ίδιο διάστημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η αύξηση ανήλθε σε κατά μέσο όρο σε 23,8%. Την ίδια ώρα, οι τιμές των καυσίμων βρέθηκαν στο επίκεντρο πολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξη Τσίπρα, σε βίντεο του που ανήρτησε, ανέφερε ότι η κυβέρνηση διαθέτει τα εργαλεία για δραστικές παρεμβάσεις, ενώ υποστήριξε ότι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει το 1,40 ευρώ το λίτρο και το ντίζελ στα 1,80. Ο λογαριασμός δεν βγαίνει ανάμεσα στην εξαγγελία και στην τιμή. Λείπει το βασικό, η αριθμητική, απάντησε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν τελικά οι αστυνομικοί για την υπόθεση ρήψης επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου υγρών καυσίμων στον παράδρομο του Κηφισού στο Αιγάλεο, τα οποία κατέληγαν στο ποτάμι και από εκεί στη θάλασσα. Πρόκειται για τον οδηγό του βιτιοφόρου, τον ιδιοκτήτη του οχήματος και τον συνιδιοκτήτη του πρατηρίου υγρών καυσίμων, οι οποίοι θα οδηγηθούν σήμερα στον εισαγγελέα. Σε ανακοίνωση της πάντως, η μπισκοτοβιομηχανία Παπαδοπούλου αναφέρει ότι το συγκεκριμένο όχημα δεν ανήκει στον ιδιόκτητο στόλο της εταιρείας, αλλά σε τρίτη εταιρεία. Η εταιρεία Παπαδοπούλου τονίζει επίσης ότι αντιμετωπίζει το περιστατικό με την δέουσα σοβαρότητα και προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες επιφυλασσόμενη για την άσκηση κάθε νομίμου δικαιώματός της. Στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, στο τέλος της εβδομάδας μπορεί ο δικηγόρος των δύο προφυλακισμένων γιατρών να προσφύγει στο Συμβούλιο Πολεμιλωδικών κατά των ενταλμάτων προσωρινής κράτησης. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο να προσφύγει μόνο 58χρονος προκειμένου να ζητήσει απευθείας από τον ακριτή την αποφυλάκησή του και να τεθεί σε κατοίκον περιορισμό με βραχιολάκι. Ενώπιον του ανακριτή θα οδηγηθούν σήμερα το πρωί 76χρονος και 21 ετών φίλοι του για το θάνατο 82χρονος στην πλάτη της Βουλιαγμένης για μια ξαπλώστρα. 5 εφήβοι συνελήφθησαν για επίθεση σε δύο ανηλίκους το βράδυ της Κυριακής σε πάρκο της Κηφισιά. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, οι 5 κατηγορούμενοι ηλικίες 15 και 16 ετών μαζί με άλλα άτομα προσέγγισαν δύο άλλους ανηλίκους 16 και 17 ετών και τους επιτέθηκαν, τραυματίζοντάς τους. Σε βάρος τους σχηματίστηκε κατηγογραφία για ληστεία και σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμων ατόμων και κατά συναυτουργία. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα. Για τρίτη μέρα χθες κατέθεσε ο προστατευόμενος μάρτυρας στη δίκη για τα επεισόδια στο Ρέντι που είχαν ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του Γιώργου Λιγκερίδη. Η αξιοπιστία του μάρτυρα αμφισβητήθηκε από τους συνηγόρους των κατηγορουμένων και η κατάθεση του μάρτυρα θα συνεχιστεί σήμερα. Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο συγκαλεί στη μία μετά το μεσημέρι ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας για τις ζημιές σε πολυκατοικίες της Κυψέλης από τα έργα της γραμμής 4 του μετρό. Η Βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνέλαβε δύο άτομα στο πλαίσιο έρευνας για ένα φερόμενο τρομοκρατικό σχέδιο με στόχο την εβραϊκή κοινότητα στην Βόρεια Αγγλία. Η αστυνομία τόνισε ότι δύο άνδρες περίπου ηλικίας 30 ετών συλλήφθησαν την Κυριακή στο κέντρο του Μάντσεστερ, ενώ πραγματοποιήθηκαν επίσης έρευνες σε South

0: Φόρντ και Λίβερπουλ.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στη διάθεση των οπαδών του Παναθηναϊκού τίθενται τα εισιτήρια που εξασφάλισε η ομάδα για την εκτός έδρας αναμέτρηση στις 22 Οκτωβρίου με την Καϊράτ Αλμάτι στην League Phase του Conference League. Την έναρξη της προπόλησης μεμονωμένων εισιτηρίων για τους εντός έδρας αγώνες με την Παρίς 24 και τη Βιλερμπάν στις 30 του μήνα ανακοίνωσε η Πράσινη ΚΑΕ. Εξαντλήθηκαν μέσα σε ελέγχες ώρες.
2: Στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr. Ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στη διάθεση των οπαδών του Παναθηναϊκού τίθενται τα εισιτήρια που εξασφάλισε η ομάδα για την εκτός έδρας αναμέτρηση στις 22 Οκτωβρίου με την Καϊράτ Αλμάτι στην League Phase του Conference League. Την έναρξη της προπόλησης με

0: ώρες τα εισιτήρια για την πρεμιέρα της ομάδος του ΠΑΟΚ στο EuroCup απέναντι στην Μανρέσα για την επόμενη Τετάρτη. Η γαλλολευκή τέλος ολοκλήρωσε την τελευταία προπόνηση επί ελληνικού εδάφους και πλέον μπαίνει στην τελική ευθεία για την πρεμιέρα στην League Phase του UEFA Nation League κόντρα Σερβία, η οποία θα διεξαχθεί αύριο 5η 10 παρά Τετάρτο.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ στο βολέι.
1: Ποιο βολέι?
2: Ποιο match?
1: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους.
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκαναπεδίου μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
4: Καλημέρα, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Έχει αρχίσει η κίνηση στην λεωφόρο Χελμού Κρυονερίου, από τον Άγιο Στέφανο δηλαδή, προς την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. Ομοίως, κατεβαίνοντας την Ελευθερίου Βενιζέλου Κηφισίας στη Νέα Ερυθρέα, έχει αρχίσει το ελαφρύ προς το παρόν ποτηλιάρισμα. Τα δύο ρεύματα της Κηφισού φυσικά έχουν κίνηση, το ανωδικό από τα ΚΤΕΛ και το καθοδικό από την Αττική Οδό προς την Ιερά Οδό. Ανατμήματα. Ο Σκαραμαγκάς είναι όπως τον περιμένουμε και δυσκολότερες του αναμενωμένου είναι και η Βασιλίση Σοφίας από τη Βουλή προς το Γυάλινο Δρομέα και το Χίλτον και ο ανωδικός άξονας Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου. Τώρα αρχίζει σιγά σιγά η Κατεχάκη να δημιουργεί μποτιλιάρισμα από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky η Χριστίνα Σούζου που βρίσκεται στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χριστίνα, καλημέρα.
5: Καλημέρα Δημήτρη, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Ρίξτε κάτι απάνω σας. Σήμερα έχει μια ψύχρα. Τώρα, όσον αφορά την Αττική, έχει συννεφιά αυτή την ώρα, παροδικά αυξημένη. Δεν αποκλείεται να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ασθενείς κατά βάση, αλλά από το μεσημέρι και μετά βαθμία ο καιρός θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 5 μπόφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη δεν έχει βροχές, λίγη συννεφιά και θερμοκρασία εκεί έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη στα ανατολικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμία όμως τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά, την νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός από την αρχή της ημέρας, δηλαδή η Δυτική και η Βόρεια Ελλάδα ουσιαστικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς, στα δωδεκάνησα έως 27. Την Πέμπτη δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές, αρκετή ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα. Η βόρεια άνεμη 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Παρασκευή λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα δυτικά, βόρειο-δυτικά και τα βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Δημήτρη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Χριστίνα Σούζη και σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky, το οποίο βεβαίως μπορείτε να ακούτε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Περισσότερες ειδήσεις στο sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Γιώργο Ψάλτη. Sky.

0: δύσκολη θέση. Πριν πάμε στον καλεσμένο μας, ελπίζω να τον προλάβουμε, μάλλον ελπίζω να τον βρούμε για να κουβεντιάσουμε λίγο τι γίνεται με τα φορτηγά, ρε παιδί μου, με τα καύσιμα, με την ιστορία του κόστους όλης αυτής της ιστορίας. Χθες έκανα μια κουβέντα με επαγγελματίες οδηγούς που μου λέγανε πως στην Ευρώπη υπάρχει μια λογική αντιμετώπισης των επαγγελματιών όπου τους κάνουν έκπτωση στο πετρέλαιο κίνησης. Δηλαδή ανάλογα με τα καύσιμα τα οποία βάζουν για να κυκλοφορήσουν, για να μεταφέρουν προϊόντα κλπ. Για να μην μετακυλίεται το κόστος όσο πιο πάνω πηγαίνουν τα καύσιμα, έχουν επιστροφές. Πολύ γρήγορα. Τι γίνεται, παιδιά, με τον, πώς το λένε, με τα καλάβρητα και το τρένο εκεί που ανεβαίνει στα καλάβρητα? Γιατί με κυνηγάνε οι ακροατές, φίλοι των καλαβρίτων, ότι ακόμα έχουν περάσει 6 μήνες και τίποτα για το ζήτημα αυτό? Επίσης κάτι άλλο, τώρα πια μιλάμε για τα τρένα. Τι γίνεται με την ηλεκτροκίνηση από το Κιάτο προς την Πάτρα? Στο Ξυλόκαστρο μου λένε έχουν βάλει την γραμμή ηλεκτροδότησης, αλλά ακόμα δεν έχουν γίνει τα εγγένεια. Γιατί? Γιατί πρέπει να υφίσταται την ταλαιπωρία μέχρι το Κιάτο, μετά τα πολύ λίγα δρομολόγια που έχουν με διζελομηχανή μέχρι την Αχαΐα ή με λεωφορεία και δεν τελειώνουμε με αυτή την ιστορία της ηλεκτροκίνησης? Θα μου πεις ρητορικά ερωτήματα, Ψάλτη. Δίκιο έχετε. Στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, γιατί τον ξύπνησα και νωρίς και ενδεχομένως έχει και διαφορετικό ωράριο. Ο Γενικός Γραμματέας Ομοσπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδας, χρόνια πρόεδρος, τώρα περνάει και έγινε Γενικός Γραμματέας, ο κύριος Απόστολος Κενανίδης. Καλημέρα, κύριε Γραμματέα.
1: Καλημέρα σας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ξυπνάω, το ξέρω, αλλά τι να κάνω, πρέπει να,
1: όχι,
0: να τα πούμε και εμείς.
1: Είμαι πρωινός.
0: Χαίρομαι. Λοιπόν, πάμε γρήγορα γιατί δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο. Ένα, πόσο πιο ακριβή έχει γίνει η χρήση ενός φορτηγού σε σχέση με το παρελθόν που οι τιμές ήταν καλύτερες? Δηλαδή, πόσα λεφτά πρέπει να βάλει παραπάνω ένας επαγγελματίας οδηγός, ένας ιδιοκτήτης φορτηγού, ρε παιδί μου, ο οποίος γεμίζει, ξέρω εγώ πόσα βάζει, 500 λίτρα, 300 λίτρα, πόσο φορτώνει, και τι γίνεται με την μετακύληση αυτού του κόστους? Την τραβάει το προϊόν που μεταφέρει ή ένα κομμάτι το κρατάτε εσείς για να μην μεταφέρετε όλη την αύξηση?
1: Βεβαίως. Θα πάρουμε από πέρσι. Εμείς περίπου τα Ιταλίκες,
0: ναι,
1: είναι περίπου 1200 με 1300 λίτρα τα ρεζερβουάρ τους.
0: Μια περιουσία ολόκληρη.
1: Ακριβώς. Στα 1000 λίτρα παράδειγμα,
0: ναι,
1: το Φεβρουάριο του 2015, πέρσι, φουλάριζα με 1140 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Το Φεβρουάριο, φέτος,
0: ναι,
1: φουλάριζα με 1430 ευρώ. Αυτή τη στιγμή φουλάρω με 2200 ευρώ στα 1000 λίτρα. Πάντα μιλάμε,
0: ναι,
1: στα 1000 λίτρα. Αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε σχεδόν τη διπλάσια αύξηση μετά το Φεβρουάριο του 2025.
0: Κύριε Κερανίδη, αυτή η διαφορά, που είναι μεγάλη διαφορά, περνάει αυτόματα στις συμφωνίες που κάνετε για τη μεταφορά προϊόντα?
1: Κατανοητό.
0: Ναι.
1: Σίγουρα όχι.
0: Ναι. Ένα κομμάτι περνάει, έτσι.
1: Σταδιακά πήραμε κάποιες αυξήσεις.
0: Ναι.
1: Αλλά όπως βλέπετε και παρακολουθείτε κι εσείς, καθημερινά το ντίζελ ανεβαίνει. Κάθε μέρα.
0: Ναι, και είναι η πρώτη φορά που το ντίζελ ξεπέρασε τη βενζίνη.
1: Βεβαίως. Ναι, ναι. Έχει ξεπεράσει τη βενζίνη.
0: Ναι.
1: Αντιλαμβάνεστε πόσο ακριβό είναι το ντίζελ στην Ελλάδα.
0: Mm-hmm.
1: Αν βάλουμε την επιδότηση της πολιτείας που είναι 15 λεπτά και την επιδότηση των δηληστηρίων που είναι 10 λεπτά, μιλάμε για 25 λεπτά επιπλέον.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή θα έπρεπε εδώ να ήταν 2,50.
0: Κύριε Κενανίδη, άλλο ερώτημα, γιατί θέλω να το ακούσουμε και αυτό, ναι, γιατί δεν έχω και χρόνο, για να κλείσουμε έτσι. Μου λέγατε χθες ότι στην Ευρώπη οι συνάδελφοί σας έχουν έκπτωση στην τιμή του καυσίμου. Δηλαδή, όταν έρχεται η ώρα, ξέρω εγώ, κάθε μήνα, κάθε δίμηνο να πληρώσουν ΦΠΑ, δεν ξέρω πώς ισχύει και το σύστημα, τους αφαιρείται αυτόματα ένα ποσό από τα καύσιμα τα οποία χρησιμοποιούν για να διατηρήσουν χαμηλές τις τιμές.
1: Σε όλη την Ευρώπη, σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι μειωμένος ο ειδικός φόρος καυσίμου. Καμία χώρα δεν έχει 70 λεπτά. Όλες οι χώρες έχουν κάτω από 40 λεπτά. το ειδικό

Με βαριά συννεφιά ξεκινάει η μέρα σήμερα. Μπορεί και να βρέξει, μπορεί και να μην βρέξει. Τα ακούσατε νωρίτερα και από την κυρία Χριστίνα Σούζη. Για να δούμε. Το νου σας, σας παρακαλώ πάρα πολύ, μια ομπρελίτσα να την έχετε μαζί σας αφενός. Και προσοχή στους δικυκλιστές, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ένα λόγο παραπάνω, να τους προσέχουμε λίγο παραπάνω, διότι καταλαβαίνετε ότι είναι στην πιο

0: φόρο καυσίμου.
1: Μάλιστα.
0: Είμαστε πράγματι οι πιο ακριβοί. Ίσως είμαστε και οι πιο πλούσιοι. Γι' αυτό το λόγο γίνεται. Οι προσπάθειές μας να κατέβει ο ειδικός φόρος, να είμαστε ισότιμοι όπως με τα άλλα μεταφορικά μέσα.
1: Μάλιστα.
0: Παράδειγμα, τα καράβια, ξέρετε, δεν έχουν ειδικό φόρο. Τα αεροπλάνα, γενικά οι αλληλείς, οι γεωργοί. Οι μόνοι λοιπόν τα μεταφορικά μέσα που έχουν τόσο αυξημένο και ιδιαίτερα ειδικό φόρο είναι μόνο τα οδικά μεταφορικά μέσα.
1: Μάλιστα. Θα τα πούμε και πάλι, κύριε Κερανίδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Απόστολος Κερανίδης, Γενικός Γραμματέας Ομοσπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδας. Μου λέει ο φίλος μου ο Φώτης, τώρα ακούω και αυτό το μήνυμα, μισό λεπτό, μάλλον ο Θανάσης από το Βόλο, ότι μου λέει αντίστοιχο πρόβλημα και με τα τουριστικά λεωφορεία. Καταλαβαίνετε τώρα πόσο πιο δύσκολη είναι όλη αυτή η αλυσίδα και πώς πιέζει όλη αυτή η υπόθεση τον τελικό καταναλωτή, δηλαδή όλους εμάς. Που είτε προϊόντα είτε υπηρεσίες τις πληρώνουμε ακριβότερα. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο! Και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και όταν τίθεται θέμα στεγάνωση, τα πράγματα είναι απλά και η λύση μία. Isoflex PU500 από την Isomat. Με 40 χρόνια εμπειρίας, η Isomat φέρνει το χρυσό στεγάνο στα ρατσόν με το 100% αυθεντικό πολυουραθανικό στεγανοτικό Isoflex PU500. Με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωής 25 χρόνια. Για στεγάνωση στα ρατσόν επιλέγουμε Isomat και Isoflex PU500 γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι ειδική στη στεγάνωση στα ρατσόν.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό δικός μας είναι.
9: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
10: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
8: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
9: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
11: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
12: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
13: Πολτρώνε σοφά, σόλο διβάνι, την κουαλίτα.
14: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή.
15: Και σε ποιο

0: τον αρέσει να βαριέται.
1: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
4: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
5: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
4: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
6: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
4: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
7: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
4: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
5: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό?
4: Καθημερινά στις 6.30 το απόγευμα στον Sky.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στη Νέα Υόρκη μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός. Θα λάβει μέρος της εργασίας της εβδομάδας υψηλού επίπεδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Χθες εκδηλώσει στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με σαφώς υψηλότερους ρυθμούς σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ έχει ανακτήσει την εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών. Αισιόδοξος για την προοπτική επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, εμφανίστηκε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Ντόναλντ Τραμπ. Τρίωρη συνάντηση είχαν χθες Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι στη Νέα Υόρκη. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών διαβίβασε στον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ τους όρους της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Τη λύση των δύο κρατών για τους Παλαιστινίους και τους Ισραηλινούς υπερασπίστηκε ο πρόεδρος της Γαλλίας. Από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης επισήμανε πως είναι απαράδεκτο να παρακολουθούμε ένα θέαμα που μας ντροπιάζει όλους, τη λωρίδα της Γάζας και τη Δυτική Όχθη, και να παραμένουμε αδρανείς. Για αδιανόητο, αλόκοτο παραλογισμό κατηγόρησε τον Εμμανουέλ Μακρόν το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Αρχίζει σήμερα στο εφετείο η δίκη του καταδικασμένου σε ισόβια για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων τον Απρίλιο του 2024. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα οι τρεις ληθέντες για την υπόθεση ρήψης βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου υγρών καυσίμων στο παράδρομο του Κηφισού στο Αιγάλεο. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική και βελτίωση από το απόγευμα. Έως 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλαιρο είναι 19 βαθμοί Κελσίου.
2: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

Εδώ είμαστε, είναι 7 και 33 πρώτα λεπτά, είναι ο Sky 100,3, είναι η 23η μέρα του Σεπτέμβρη, κυρίες και κύριοι. Ρωτάει, ποιος είναι η Έφη, ρωτάει, θα βρέξει, μου λέει το πρωί, τι παπούτσια θα φορέσω. Φάρε, παιδί μου, παπούτσια για βροχή, δεν έχει σημασία. Αμάνεσες οι γυναίκες, δες η Έφη, να πούμε, τι παπούτσια να φορέσω. Μη φορέσεις ξόφτερνα που λήγει και η μάνα μου, σκοπρεμένη. Όχι καλοκαιρινά σήμερα, δεν πειράζει. Ερώτημα κρίσεως. Καλημέρα, Μέρη. Καλημέρα στο Μαρούση. Χαιρετισμούς. Καλημέρα στο Γιώργο. Ο Γιώργος λέει: Στοχόλμη έχουμε υψηλό ειδικό φόρο γιατί είμαστε κλέφτες, δίκαιοι και φοροδιαφεύγουμε. Α, εδώ! Δεν είμαστε, λέει, Σκανδιναβοί, λέει ο Γιώργος. Ο Βασίλης βάζει ένα άλλο ερώτημα. Μου λέει: κάθε μέρα ασχολείστε, λέει, με το πόσο έχουν ακριβήνει τα πράγματα, πόσο ανεβαίνει το πετρέλαιο, πόσο ακριβά είναι τα πράγματα στο σούπερ μάρκετ. Μήπως δεν θα πρέπει να μιλήσουμε.

0: με λέει, αν τέλος πάντων και οι εκπρόσωποι όλων αυτών των φορέων που βγάζουμε έχουν ζητήσει, τι μπορούμε να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα αυτά. Ναι, δεν ξέρω αν μπορούν και αν τους ενδιαφέρει κιόλας, από ό,τι καταλαβαίνω. Γιατί εμείς είμαστε αυτοί που βλέπουμε το αποτέλεσμα, αγαπητέ φίλε. Δηλαδή το αποτέλεσμα είναι αυτό που βλέπουμε στα πρατήρια, ας πούμε, και τη μουρμούρα γενικότερα. Α, προτάσεις κάνουν τα πολιτικά κόμματα που λένε κάποια πράγματα, να μειώσουμε τους φόρους, να βάλουν στα υπερκέρδη από ό,τι ακούω τις απαντήσεις της κυβέρνησης. Επαναλαμβάνω, σήμερα το πρωί ο Αλέξης Τσίπρας στην τηλεόραση του Sky για προφανώς κυρίαρχο θέμα την ακρίβεια και αυτά τα οποία μέσω TikTok έβαλε στο παιχνίδι. Και μάλιστα να πω και καλημέρα στη φίλη μου την Έλλη που λέει Κηφισός άνοδος, το ύψος της Αχαρνών κολλήσαμε, και μου έχει στείλει και μια σχετική φωτογραφία. Αυτά μ' αρέσουν εμένα στο Viber. Αυτά μ' αρέσουν. Οι φωτογραφίες οι οποίες είναι του ρεπορτάζ, καταλάβατε τώρα. 698-123-1003 είναι αριθμός κινητού τηλεφώνου που επικοινωνούμε. Μηνύματα, δεν απαντάμε, δεν μπορούμε να απαντήσουμε. Μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι θέλετε, έρχονται όλα εδώ μπροστά στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή που έχω στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Sky 100,3. Στην παρέα μας ο Αβραάμ Αβραμίδης. Επειδή κάποιοι λέτε, ρε παιδιά, δεν είναι πραγματικό πρόσωπο και Αβραάμ και Αβραμίδης. Όμως είναι στην παρέα μας, είναι ενεργειακός επιθεωρητής. Θεωρητικά το βρίσκω στη Χαλκιδική, γιατί σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, να ξέρετε. Λοιπόν, για να κουβεντιάσουμε. Και να μου πει ο κύριος Αβραμίδης, ο φίλος μας, τι να επιλέξουμε, τι είναι πιο φτηνό για τη θέρμανση φέτος. Καλημέρα, αγαπητέ Αβραάμ.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ξύπνησα νωρίς, υποψιάζομαι, ζητώ συγγνώμη.
1: Όχι, αλλά, όπως λες και εσύ, ναι. Είμαστε μεγάλοι άνθρωποι και έχεις μυαλό.
0: Έτσι, μπαίνουμε σιγά-σιγά στο κολπάκι αυτό. Λοιπόν, Αβραάμ, θέλω τα φώτα σου. Τι είναι πιο φτηνό στην θέρμανση, είναι το πετρέλαιο? Είναι το φυσικό αέριο, είναι το ρεύμα, είναι το πέλετ, είναι να μην χρησιμοποιούμε τίποτα, τι είναι?
1: Εντάξει, αυτό ισχύει, ότι η πιο φθηνή θέρμανση είναι αυτή
0: που δεν καταναλώνουμε.
1: Ναι, που δεν καταναλώνουμε.
0: Δεν χρησιμοποιούμε, ναι, σωστό γι' αυτό.
1: Καταρχήν να πω και στους φίλους ακροατές, ότι χθες η τιμή χοντρική έφτασε 211 ευρώ τη μεγαβατόρα.
0: Του ρεύματος.
1: Το βράδυ 341. Βέβαια αυτό είναι χονδροπυρική αγορά, δεν μεταφέρεται αυτούσια στον λογαριασμό.
0: Ναι, ναι.
1: Όσο αφορά τα μέσα και τους τρόπους θέρμανσης, δεν είναι ότι υπάρχει ένα σωστό μέσο θέρμανση για όλους. Η επιλογή που κάνει ο καθένας έχει να κάνει με την περιοχή στην οποία μένει και τις κλιματικές συνθήκες ασφαλώς.
0: Ναι.
1: Διαφορετικά είναι Αθήνα, Θεσσαλονίκη, η Φλόρινα για παράδειγμα, η Καστοριά.
0: Ναι.
1: Πόσο παλιό το κτίριο, τι κανονισμός έχει εφαρμοστεί όσο αφορά τη μόνωση και το κέλυφος. Σε τέτοια θερμοκρασία φυσικά έχει κάποιο τα σώματα, τα θερματικά σώματα, τις ώρες λειτουργίας και ασφαλώς από την οικονομική δυνατότητα του κάθε νοικοκυριού.
0: Μάλιστα.
1: Τι εννοώ? Μπορεί η αντλία θερμότητος, που γενικά ο κόσμος γνωρίζει να είναι το πιο αποδοτικό μέσο, αλλά έχει μια αρχική επένδυση που είναι σημαντική. Οπότε κάποιος ο οποίος δεν μπορεί να βγάλει το μήνα ή να θερμανθεί, ή ανήκει σε αυτούς οι οποίοι δυστυχώς ζουν την ενεργειακή φτώχεια, δεν μπορεί να κάνει επένδυση.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί βέβαια νομίζω ότι θα ήταν χρήσιμο να υπάρχει πραγματική ουσιαστική επιδότηση και άμεση, αλλά και έλεγχος. Μπορεί να γίνει έλεγχος. Για παράδειγμα, όλοι οι ενεργειακοί επιθεωρητές, σχεδόν όλοι, είναι κυνηγητές για το ΒΠΕ του εξοικονομού. Οπότε θα μπορούσαν να δηλώσουν συμμετοχή και να ελέγχονται όλα τα προγράμματα.
0: Ωραία. Ας τον έλεγχο. Πάμε στην ουσία, σε παρακαλώ. Άκουσα που λες για το ρεύμα. Το ρεύμα, όντως, γιατί ακούω και από την κυβέρνηση ότι ενδεχομένως να τρέξει και μια διαφήμιση, πηγαίνετε προς το ρεύμα για να ζεσταθείτε. Έχει νόημα να το κουβεντιάσουμε με τέτοια ακρίβεια στο φυσικό αέριο, ας πούμε? Γιατί αυτό που λέγαμε για την χονδρεμπορική τιμή, έχει νόημα, μπαίνει στο παιχνίδι το ρεύμα για να ζεσταθούμε?
1: Ασφαλώς και μπαίνει. Το ρεύμα με τη λογική ότι κάποιος όμως έχει ένα κλιματιστικό inverter σύγχρονο με υψηλή απόδοση.
0: Ναι.
1: Εκεί ναι. Εκεί, okay. Τώρα, όσο αφορά ότι πώς ζεσταίνεται το μέρος και αν κρυώνει μετά που κλείνει, αυτό είναι άλλο θέμα. Αλλά άμα είναι καλά μονωμένο το κτίριο, δεν είναι θέμα μόνο δηλαδή της πηγής θέρμανσης. Μας έχουν και τα υπόλοιπα που βλέπουμε συνολικά.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό και αυτό που προτείνουμε ουσιαστικά είναι, αν δεν έχει κάποιος κάνει το ΠΕΑ που λέμε, το ψηφιακό ενεργειακή απόδοση, να προχωρήσει κάτι τέτοιο, γιατί από εκεί προκύπτουν και σενάρια βαθιστοποίησης, τα οποία δεν είναι μπακάλικα. φτιαγμένο και δεν είναι απλά μια πρόταση ενός υδραυλικού ή κάποιου γείτονα ή κάποιου μηχανικού.
0: Ωραία. Με βάση λοιπόν ένα normal σπίτι που

0: ξέρω εγώ, δεν είναι καινούριο, είναι πιο παλιό, άρα έχει πιο παλιά δεδομένα κλπ. Κατά σειρά, αν έπρεπε να βάλετε εσείς οι ειδικοί, ξεκινάμε με τι, με το ρεύμα.
1: Θα παίρνει ένα σενάριο για αυτόν και Αθήνα,
0: ναι.
1: Το οποίο ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο, με τη λογική ότι είναι ένα διαμέρισμα, για παράδειγμα, 100 τετραγωνικών, 100 καθαρά νομοθερμένων με επιφάνεια. Το πετρέλαιο φέτος, οπότε φαίνεται, θα πονάει πολύ. Τώρα αυτή η επιδότηση δεν ξέρω αν θα σώσει την ιστορία. Το αέριο θα είναι λίγο πιο κάτω, δηλαδή τώρα ενδεικτικά... Βέβαια, έχει να κάνει βέβαια με το κτίριο το ίδιο.
0: Είναι
1: η κατηγορία Δέλτα, για παράδειγμα, ενεργειακά.
0: Όχι, ας δεχτούμε ότι είναι τα ίδια δεδομένα για το κτίριο. Άρα λες ότι το πετρέλαιο δεν βολεύει. Λέει λίγο καλύτερα το φυσικό αέριο.
1: Το πετρέλαιο θα χρειαστεί κάπου γύρω στα 2.600 ευρώ φέτος, όπως ξεκινάνε τιμές.
0: Μάλιστα. Για όλη τη χρονιά, για όλο το χειμώνα.
1: Ναι.
0: Το φυσικό αέριο.
1: Το φυσικό αέριο είναι γύρω στα 1.200 από την Θεσσαλονίκη. Μιλάω για Θεσσαλονίκη όμως.
0: Μεγάλη διαφορά.
1: Έχει διαφορά μεγάλη. Μετά έχουμε inverter αέρα, ουσιαστικά είναι τα κλιματιστικά,
0: ναι.
1: Τα οποία θα είναι γύρω στα 800 ευρώ.
0: Ναι.
1: Και μετά είναι αντλία θερμότητας που είναι και παραπλήσια, έχει να κάνει βέβαια και με το βαθμό απόδοσης.
0: Ναι.
1: Άρα τα νούμερα είναι πιο κάτω, έτσι.
0: Ναι, η αντλία θερμότητας είναι η καλύτερη επιλογή από αυτά τα οποία υπάρχουν. Ναι.
1: Είναι γιατί όμως, γιατί με την αντλία θερμότητας καταρχήν μπορεί να έχει βαπέλια. Άρα ήδη έχει τα εξονόμηση. Έχει και ζεστό νερό. Και μπορεί να έχει και δροσμό. Δηλαδή, ενώ με το κλιματιστικό έχει μόνο κλιματισμό.
0: Ναι.
1: Και δεν έχει στο νερό, αυτό εννοώ.
0: Ναι. Να σας πω, Αβραάμ, το πέλετ, ξύλα κλπ.
1: Εδώ τώρα μπλέκει η αλλιώς ιστορία. Θα δούμε λίγο τι είναι σε κίνηση. Αν είναι κάποιο ενεργειακό τζάκι, βοηθάει. Αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Το τζάκι από μόνο του τους άλλους είναι λανθάνουσα θερμότητα. Δηλαδή, δεν μπορούμε να το μετρήσουμε.
0: Ναι. Και ζεσταίνει και περιορισμένο χώρο, νομίζω, το τζάκι, έτσι δεν είναι.
1: Γι' αυτό λέω για ενεργειακό τζάκι. Με τη λογική ότι έχει αεραγωγούς και μεταφέρει φυσικά θερμότητα στα άλλα δωμάτια. Απ' την άλλη, όμως, είναι και πρακτικό το θέμα. Δηλαδή, ένα λέει τα σπέλετ για ένα μεγάλο σπίτι, πρέπει κάποιο να το γεμίζει 3-4 φορές την ημέρα. Υπό άνοιξη, σύν τον καθαρισμό.
0: Okay. Άρα και αυτό δεν πολύ συμφέρει από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Άρα γενικά εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει μια πρισύλληση, μια τέλεια λύση.
0: Με βάση πάντως, σωστό, με βάση πάντως τη ταστικά μέρη της χώρας, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, λέω μεγάλες πόλεις, έβαλες αντλία θερμότητας, air condition, φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Αυτή είναι η σειρά θετικά, δηλαδή το πετρέλαιο είναι το πιο αρνητικό δηλαδή σε κόστος.
1: Ναι, τώρα μιλάμε για περιοχές που έχουν αέριο.
0: Ναι. Καλά, προφανώς. Άμα δεν έχει αέριο, τι να κουβεντιάσουμε. Λέει ένας ακροατής, το LPG λέει και δεν το αναφέρεται. Δεν ξέρω, το LPG μπαίνει στο παιχνίδι.
1: Κοίταξε, είναι παραπλήσιο με το φυσικό αέριο. Έχει πιο υψηλή θερμογόνο δύναμη.
0: Ναι.
1: Αν μπορεί κάποιος να έχει δεξαμενή όμως, όχι να έχει μποτίγες και να τα συνδέσει κάτω από το λεύτερο του φυσικού αέριου,
0: ναι.
1: Θα έλεγα ναι. Μάλιστα. Πολλοί το κάνουν στην αρχή κιόλας λειτουργίας που δεν έχουν ακόμα αέριο και βάζουν μέσα στοιχεία. Στο μπαλκόνι, οπότε με μια ρύθμιση των ΜΠΕΚ μπορεί να έχουν υγραέρι.
0: Μάλιστα.
1: Άλλο σου λέει να βιάζει ποδίε μέχρι.
0: Ναι, άλλο σου λέει ο αγροτή λέει: εμεί τα ορεινά λέει πώ θα ζεσταθούμε. Λέει να πιάσουμε του κάμπου. Εδώ τα κλιματιστικά δεν αποδίδουν και φυσικό αέριο δεν υπάρχει ω δίκτυο. Εδώ λέμε τα πράγματα. Ότι...
1: Αυτό ακριβώ εκεί πρέπει να εστιάσουν στο κέλυφο, στα κουφώματα, ενδεχομένω σε αυτοματισμού. Δηλαδή πρέπει να το αναβαθμίσουν ενεργειακά το σπίτι.
0: Ναι, αυτό έχει ένα κόστο όμω. Έχει ένα κόστο.
1: Ναι, σαφώ έχει. Εκεί νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει πολύ μεγαλύτερη επιδότηση.
0: Καλά, και ο φίλος μου ο Γιάννης μιλήσει στα νησιά, είναι στην Κάρπαθο, να δείτε λέει, πόσο είναι τα καύσιμα, άρα είναι πιο ακριβό προφανώς, δηλαδή το πετρέλαιο θέρμανσης για την χρήση του, και αυτό σωστό.
1: Ισχύει αυτό και ισχύει για τα μεταφορικά και για τα καύσιμα που έχουν και χρησιμοποιούν τα οχήματα. Όπως έλεγε και ο προηγούμενος.
0: Σωστό. Αβραάμ, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Την καλημέρα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αβραάμ Αβραμίδης, κυρίες και κύριοι, είναι ενεργειακός επιθεωρητής, είναι και φίλος μας, πρωινός, στην παρέα μας. Του ζήτησα να μας δώσει κάποια στοιχεία παραπάνω για να καταλάβουμε όλοι περί τίνος πρόκειται και πώς πάνε τα πράγματα. Λοιπόν, πάμε τώρα στην κίνηση. Ο κ. Κολιομιχάλης είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα, αλλά Δημήτρη μας.
2: Καλημέρα, Γιώργο, φίλες και φίλοι. Κοιτάξτε, έγινε μια καραμπόλα 4 αυτοκινήτων στην Κατεχάκη, στο ύψος του Βύρωνα. Από την Ηλιούπολη δηλαδή προς το Βύρωνα. Μικρές ηλικές ζημιές, ευτυχώς πέρασε ο Άιρον Θάνος από εκεί, ο ακροατής και φίλος, φίλος και ακροατής, και ενημερώνει. Πήγε η τροχέα γρήγορα, μεταφέρονται από ό,τι μαθαίνω τα οχήματα σιγά σιγά στο σημείο, αλλά από την Ηλιούπολη μέχρι να φτάσει σχεδόν στο Βύρωνα θα βρείτε κίνηση, να είστε προειδεασμένοι.
0: Μάλιστα.
2: Πολύ δύσκολος ο ανωδικός άξονας Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου. Έχουμε τις

0: ασυνήθη κίνηση στις δύο εθνικές οδούς και στην Κηφισίας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες, αγαπητέ Δημήτρη. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Χρήστο στη Σκιάθο, όπου μου λέει ότι είναι και, κάνει και κρύο σήμερα. Καλημέρα, Χρήστο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σας έχει τύχει να μετακομίσετε και να χρειαστεί να μείνετε χωρίς διαδίκτυο για κάποιες μέρες? Ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται? Σίγουρα θα σας έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχετε ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνετε πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σας. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One Ultra Wi-Fi, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας, και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαίας ποιότητας χρώματά της. Αν αναρωτιέσαι ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει, βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι, και το κατάλληλο χρωματάκι για σας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας. Διαφήμιση.
2: Την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις, και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
9: Hondo Center.
10: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: Το Κυριακό εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
1: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης.

Ορισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

0: Λοιπόν, για πάμε τώρα να υποδεχθούμε στην παρέα μας τον καθηγητή διεθνούς πολιτικής στο Δημοκρίτιο, τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο, για να κάνουμε μια κουβέντα με αφορμή τώρα και τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αυτά τα οποία τεκταίνονται όσον αφορά τα νέα δεδομένα και με την έλευση της νέας Αμερικανικής διοίκησης, γιατί τα πράγματα σε παγκόσμιο επίπεδο είναι διαφορετικά. Και πώς το λέει και ο λαός μας, όταν τσακώνονται τα βουβάλια, τα κουνούπια πάνε στην άκρη, τα βατράκια πάνε στην άκρη. Λοιπόν, διότι βρισκόμαστε σε μια νέα φάση, σε αυτό που λέμε παγκόσμιο γίγνεσθε, και ψάχνουμε να βρούμε όλοι πού θα πρέπει να μείνουμε για να περάσουμε από αυτό το δύσκολο κάβο. Καλημέρα κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Ψαλτή, καλό πρωινό.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Χθες, να σας πω την αλήθεια, έλεγα νωρίτερα στην έναρξη της εκπομπής, είδα τον Αμερικανό Πρόεδρο. Είναι αυτό που λένε, ρε παιδί μου, μια τελείως διαφορετική λογική της πολιτικής. Δεν ξέρω τώρα αν είναι και πολιτικός ο άνθρωπος, αλλά τώρα έχει αναλάβει αυτή την εξουσία. Σκεφτόμουν αυτή την περίφημη χρυσή εποχή της Αμερικής και λοιπά, με το που ξεκίνησε την θητεία του. Και λέω και σκεφτόμουν και έλεγα πόσα πράγματα έχουν αλλάξει σε αυτό το χρονικό διάστημα.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά, και νομίζω επειδή ακριβώς είναι και ιδιαίτερος ο συμβολισμός την εβδομάδα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, που οι περισσότεροι ηγέτες των κρατών μελών βρίσκονται εκεί. Και ξέρετε, μεταξύ άλλων ακούσαμε μια ομιλία του Αμερικανού Προέδρου σε απόλυτη αντίθεση και ρήξη, κύριε Ψάλτη, σε σχέση με το ιδρυτικό κείμενο, τη φιλοσοφία και την νοοτροπία που είχαν οι ηγεσίες μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, και μιλάμε πρώτα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ναι.
1: Όσον αφορά τη διεθνή τάξη και ασφάλεια, που θέλαμε να οικοδομήσουμε, και η αλήθεια είναι ότι λειτουργήσε παρά τα μικρές και μεγάλες αμαρτίες για πολλές δεκαετίες. Λειτουργήσε, θα έλεγα. Και από εκεί και πέρα όμως, ήρθε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος, το που μάθηκε εσείς και ουσιαστικά τι είπε με αφορμή τη Βενεζουέλα. Ενδεχομένως αυτό που είχε στο μυαλό του και με το Ιράν. Ότι ο νικητής τα παίρνει όλα.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε.
0: Ναι, ναι.
1: Η λογική μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν τελείως διαφορετική. Ήταν στο πλαίσιο μιας συλλογικής ηγεσίας, ανάλυσης μιας συλλογικής ευθύνης, να διασφαλίσουμε τη διεθνή τάξη και ασφάλεια. Και είναι πραγματικά μεταξύ άλλων μια συγκυρία όπου βλέπετε ότι είναι και πολύ υποβαθμισμένος και ο ίδιος ο ρόλος των Ηνωμένων Εθνών.
0: Μα προφανώς.
1: Που μπορούσε να διαδραματίσει.
0: Μα το είπε και ο γραμματέας. Και το είπαν και άλλοι από τους ομιλητές, ότι τα Ηνωμένα Έθνη έχουν υποβαθμιστεί πάρα πολύ. Θα μου πείτε, το ξέραμε, αλλά τώρα είναι ακόμα πιο έντονο. Ας πούμε, ο Αμερικανός Πρόεδρος χθες, για να περπατήσω λίγο γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο, μίλησε για την Κούβα. Προφανώς γιατί τους πολέμους, είπε το και αμένα απίστευτο. Λέει, το σκέφτομαι, λέει, τι να κάνω, λέει, να συνεργαστώ ή να διαλύσω ή να καταστρέψω τη χώρα. Δηλαδή, ακούς πράγματα που περνάνε έτσι, αλλά δεν είναι τόσο απλά. Κρύβουν πολύ αίμα πίσω τους.
1: Επαναλαμβάνω και από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, που
0: εξήγησε
1: να μιλάμε για την ειρήνη, για το τι πρέπει να κάνουμε προκειμένου να την οικοδομήσουμε, αν θέλετε, κάτι λείπει πολύ ένωνα πλέον από αυτή την υποχώρηση των ΗΠΑ, που θυμίζω στους ακροατές μας, κύριε Ψάλτη, είχε ξεκινήσει και προ-Τραμπ, απλώς έχει επιταχυνθεί και με έναν τρόπο, αν θέλετε, πολύ βίαιο και τελείως αναξιόπιστο.
0: Έτσι, και καθόλου. Ναι, και καθόλου κομψό. Είναι δηλαδή άγριος τρόπος. Ή έρχεσαι ή είσαι εχθρός μου.
1: Και για να πω και κάτι περισσότερο και για προβληματισμό στους ακροατές μας, δεν είναι μόνο ότι αποχωρούν οι Αμερικανοί, είναι ότι δεν υπάρχει και κανένας που θέλει να καλύψει αυτό το κενό και τον ρόλο που διαδραματίζανε όλες αυτές τις δεκαετίες, ειδικά θα σας έλεγα μέχρι τα τρομοκρατικά χτυπήματα, έτσι, το 2001 που είχαμε αυτή την επέτειο. Οπότε εκεί αφήνεις πάρα πολλά κενά ισχύως, που εκεί βλέπετε, γι' αυτό και είναι η περίοδος στον πλανήτη που έχουμε τις περισσότερες ενεργές συγκρούσεις, μικρές περιφερειακές, αλλά και τις μεγάλες, στο Ουκρανικό και στη Μέση Ανατολή,
0: ναι.
1: Βλέπετε ακόμα και δευτερεύουσες δυνάμεις που σου λένε, εδώ υπάρχει μια ευκαιρία. Έτσι. Δηλαδή, οι κανόνες δεν ισχύουν, το διεθνές δίκαιο έχει απαξιωθεί.
0: Θυμάστε
1: τον Καναδό Πρωθυπουργό με πολύ σοφία πέρσι στον Ταβός να λέει, η νοσταλγία, κύριε Ψάλ,

0: δεν συνιστά στρατηγική, έτσι. Ναι. Δηλαδή έχουμε αποχαιρετήσει το χρονοτούλα από το παλιό περιβάλλον.
1: Αυτό είναι και το πιο επικίνδυνο, γιατί όπως σωστά λέτε, κάποιοι πονηροί εντός εισαγωγικών σου λέει, αφού γίνεται από την Αμερική και περνάει, μπορώ και εγώ στα όρια της περιοχής μου να κάνω παιχνίδια και ό,τι κερδίσω.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Και ειδικά όταν έχει και μια ηγεσία που έχει φύγει από την πολυμέρεια, δηλαδή θυμάστε να κουβεντιάζουμε και με τους συμμάχους, με τους εταίρους, ναι. Πάντα η Αμερική ήταν η πρώτος μεταξύ ίσων, αλλά υπήρχε μία διαβούλευση. Θυμίζω, ζήτησε τη βοήθεια των Ευρωπαίων σε έναν πόλεμο για τον Ιράν που το μάθανε από τα μέσα ενημέρωσης οι Ευρωπαίοι. Άρα πήγε από την πολυμέρεια στη μονομέρεια και κάτι άλλο, κύριε Ψάλτη, ειδικά τέτοιες δυνάμεις το πιάνουν πολύ ωραία. Είναι συναλλακτικός άνθρωπος, έτσι. Δηλαδή είναι αυτό το δούνε.
1: Σκελαβή, σωστό. Να σου δώσω κάτι να με αφήσει στην άκρη ή να μην με πειράξει. Κλείνω, κύριε καθηγητά. Ναι, δεν έχω χρόνο. Ναι, μια κουβέντα μου. Παρακαλώ,
0: Ακριβώς επειδή τα βλέπει τα πράγματα όλα ή τίποτα, πολλές φορές αφήνει και ίδιος χώρο για γυμνές αναμετρήσεις ισχύω. Απλά να το προσέξουμε και στην Ελλάδα. Σου λέει, κάτσε να δούμε τι θα γίνει. Και μετά θα έρθω εγώ ανάλογα με τον νικητή.
1: Έτσι, ως καταλήτης.
0: Ακριβώς, ναι, ναι, ναι. Ως καταλήτης.
1: Ευχαριστώ,
0: να καλά,
1: ευχαριστώ κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Αυτά
0: γεια
1: είναι
0: σας, γεια.
1: Τα ζητήματα τα οποία μας έβαλε πάνω στο τραπέζι και ο κύριος Σέρμος για να το σκεφτούμε λιγάκι. Διότι ξαναλέω, εντάξει τα βουβάλια, αλλά τα βατράχια τι κάνουν στην περίπτωση αυτή. Καλημέρα, Ηρακλή, καλημέρα, χαιρετισμούς. Ευχαριστώ πάρα πολύ και έχω και παράπονα από το φίλο μου το Χάρη από το Μάντσεστερ. Κάθε μέρα μου στέλνει την καλημέρα του και εγώ δεν του τη λέω και στεναχωριέται. Χάρη μου, καλημέρα. Η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι είναι 6 παρα 5 το πρωί στο Μάντσεστερ. Λοιπόν, κάπου εδώ τελειώνουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα, για μια ακόμα φορά. Με κάποιους έχουμε τζαρτζαριστεί που λέει και μια ψυχή, αλλά δεν πειράζει. Μπορεί να έχουμε διαφορετικές απόψεις, αλλά. Έτσι τα κουβεντιάζουμε στην πρωινή μας επικοινωνία. Θα πάμε σε διαφημίσεις αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων στην παρέα μας εδώ στο Sky 100,3 ο Άρης Πορτοσάλτε. Εμείς αύριο το πρωί στις 6 και πάλι καλημέρα σας.
2: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
4: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
2: Και από κρωματάκι.
4: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Τριχόπτωση. Μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σέρουμ είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σαμπού μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτα Άντι Χέαρ Λος και δεν τα χάνεις. Στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
6: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία. Παντού. Φύλα Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο φύλα.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
7: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027 η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
8: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού.

0: Ηλίου στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
2: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
1: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
3: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
1: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
4: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
1: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
2: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
1: Καθημερινά στις 6.30 το απόγευμα στον Sky.
5: Η ώρα είναι 8.

0: Επιτυχίες που δεν κάνεις skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
2: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
1: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο

0: Χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
1: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
0: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
1: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.
2: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8844 11. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες.
3: Στην O-Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
4: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
5: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
6: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
7: Α 88,6.

0: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-02-01. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
1: Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δικής σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελήσου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στον ομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
2: Τα αγγλικά δεν είναι απλώς ένα μάθημα, είναι ένα εφόδιο για μια ολόκληρη ζωή. Στο Φροντιστήριο Αγγλικών Σάμι, εδώ και 40 χρόνια, βοηθάμε τα παιδιά να αγαπήσουν τα αγγλικά, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να πετύχουν τους στόχους τους. Με μητρική γλώσσα τα αγγλικά, ολιγομελή τμήματα και ένα ευχάριστο φιλικό περιβάλλον, κάθε μαθητής έχει την προσοχή που πραγματικά χρειάζεται. Εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά έως 15 Σεπτεμβρίου. Σάμι, 40 χρόνια εμπειρίας στην εκμάθηση αγγλικών. Γιατί όταν τα αγγλικά διδάσκονται σωστά, γίνονται δεύτερη φύση. Μητροπολίτου Προκοπίου 1, περιοχή 12 Αποστόλων, Δράμα. Τηλέφωνο 6937-401-199. Σάμι, αγγλικά που μένουν για μία ζωή.
3: Μπορώ να καταλάβω μέσα σε 10 δευτερόλεπτα αν κάποιος έμαθε μακιγιάζ ή απλώς είδε βίντεο στο διαδίκτυο. Γιατί το μακιγιάζ δεν είναι φίλτρα, δεν είναι trends, δεν είναι αντιγραφή. Είναι τεχνική, είναι γνώση, είναι πειθαρχία. Κάθε επαγγελματίας που ξεχωρίζει έχει κάτι κοινό. Έμαθε να σκέφτεται, να παρατηρεί και να εξελίσσεται.
4: Στα ιδιαίτερα μαθημάτων για αρχάριους και μη της Τζένι Θωμαίδου στο JT New Era, με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας και εκατοντάδες απόφοιτους, η εκπαίδευση είναι προσωπική, απαιτητική και απόλυτα προσανατολισμένη στην πραγματική αγορά εργασίας. Εξυπηρετείς τον πρώτο σου κιόλας πελάτη χωρίς φόβο και ανασφάλεια. Τζένι Θωμαίδου, Pro Makeup Trainer. Όταν η τεχνική γίνεται αυτοπεποίθηση και η αυτοπεποίθηση γίνεται καριέρα. Γεωργίου Παπανδρέου 23, Δράμα. Τηλέφωνο 6970-100-977. Instagram Τζένι Θωμαίδου.
5: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
6: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
5: Στην ποιότητα των κρεάτων.
6: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
5: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
6: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμυσιανά Καβάλας.
5: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
6: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
5: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
7: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
8: Α 88,6.

0: Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
0: Αλφα 88,6.
2: Hey, this is Taylor Swift. Taylor Swift.
0: Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Αλφα 88,6. Καλύτερος και από React Story.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
4: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
3: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
4: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
3: B2B συναντήσεις,
4: Business Forum,
3: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
4: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
3: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολδάτο,
4: τον startupper Λάζαρο Θωμά
3: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
4: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
3: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
4: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
3: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας kavalachamberexpo.gr. 32η Καβάλα Expo.
4: Συνδέουμε ιδέες.
3: Δημιουργούμε το αύριο.
4: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
5: Κάποιοι ψάχνουν

0: για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι. Γιατί κολλάς τα ίδια. Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
1: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
0: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια, για να βρεις το ειδόνι της ζωής σου.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Τώρα οδηγείς με τα καύσιμα και τα σέρβις σου πληρωμένα. Γιατί εσείς αγοράζετε το καινούριο σας αυτοκίνητο και η Mac Motors πληρώνει για εσάς τα καύσιμα ή τα σέρβις. Στη Mac Motors γιορτάζουμε τα 35 μας χρόνια και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου με την αγορά ενός Opel, Hyundai, Kia, Volkswagen ή Skoda σου προσφέρουμε μια έξτρα δωροεπιταγή αξίας έως 800 ευρώ. Επέλεξε μέσα από τη μεγάλη ποικιλία ετοιμοπαράδοτων μοντέλων μας. Εποφελήσου από τα ευέλικτα τα χρηματοδοτικά μας προγράμματα και κέρδισε πραγματικό όφελος στην καθημερινή σου μετακίνηση. Mac Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen, Skoda, Audi, Hyundai και Opel.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
4: Πινακότη, πινακότη, από τα άλλο μου τα αυτή.
5: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας, αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
6: Α 88,6.

0: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίση, που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
1: Ναι.
0: Και αρμόστοκη Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
2: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
4: Η ώρα είναι 10:03.
5: Είμαι ο Φιλέας.
6: Και εγώ η Φογκ.
5: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.

0: Που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ. Τι κοιτάς στο χάρτη?
0: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
0: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
0: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
2: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Παραμένουν τα σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία στα δύο ρεύματα του Κηφισού, στην Αττική Οδό, στη λεωφόρο Αθηνών προς Αθήνα, από το ύψος της Θηβών προς την Αχιλλέως, λόγω ακινητοποιημένης νταλίκας, στα δύο ρεύματα Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, στις λεωφόρους Κατεχάκη Κανελοπούλου, στη λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα, στο λιμάνι του Πειραιά, στην 34ου Συντάγματος Πεζικού και στην άνοδο της Συγκρού. Αισιόδοξος για την προοπτική επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, εμφανίστηκε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Αμερικάνος Πρόεδρος. Επανέλαβε πάντως πρόσφατη δήλωσή του πως ο ίδιος έχει να λάβει μια απόφαση, είτε να καταλήξουμε σε συμφωνία με τη Τεχεράνη, είτε να αφανίσουμε, όπως είπε, την Ισλαμική Δημοκρατία. Στο μεταξύ, τριώρη συνάντηση είχαν χθες Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών διαβίβασε στον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στίβ Βίτκοφ, τους όρους της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι έπεσε στο μεταξύ η τιμή του πετρελαίου Brent μετά τις δηλώσεις Τραμπ για την προοπτική επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Λίγο νωρίτερα το Brent κινούνταν στα 98,4 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας πτώση 0,74%. Ουκρανία και Ρωσία εργάζονται για την επίλυση της σύγκρουσης, ανέφερε σε δημοσιογράφους ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τη συνάντηση που είχε με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Υποστήριξε ο Βλαντιμίρ Πούτιν είναι πρόθυμος να κάνει μια συνάντηση για να συζητήσουν τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, οι επιθέσεις σε δηληστήρια της Ρωσίας αποτελούν σοβαρό πλήγμα για τους Ρώσους και για τις τιμές του ντίζελ. Είμαστε έτοιμοι για οποιαδήποτε μορφή ενεργειακής εκεχηρίας, εφόσον η Ρωσία συμφωνήσει να μην επιτίθεται στο ενεργειακό μας σύστημα, δήλωσε ο δημοσιογράφος ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Με ευρωπαϊκή σφραγίδα προχωρούν τα βήματα για την υλοποίηση των εθνικών θαλάσσιων πάρκων σε Αιγαίο και Ιόνιο. Χθες υπεγράφει η ένταξή τους στο πρόγραμμα Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Όπως τονίζει ρεπορτάζ της Καθημερινής, η ένταξη των θαλάσσιων πάρκων σε έργο το οποίο χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκό πρόγραμμα αποτελεί καταρχάς δικαίωμα της Αθήνας, αλλά και τη βούλησή της να προχωρήσει κανονικά, χωρίς καμία περαιτέρω καθυστέρηση σε όλα τα βήματα που απομένουν. Η χώρα μας ακολουθεί ενεργητική εξωτερική πολιτική, πάντα με πηξίδα το διεθνές δίκαιο, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας χθες σε εκδήλωση του Πανεπιστημίου Στάνφορντ. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε μεταξύ άλλων ότι στο μέτωπο του μεταναστευτικού έχει προστατεύσει η χώρα μας τα σύνορά της, που αποτελούν ταυτόχρονα ευρωπαϊκά σύνορα, στερώντας πολιτικό οξυγόνο από τα κόμματα της άκρας δεξιάς. Η τουρκική πρόταση για διεξαγωγή διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο θα συμβάλλει στη δημιουργία ενός κοινού πεδίου συνεννόησης, υποστήριξε χθες ο Τούρκος Πρόεδρος μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Κριτική στην κυβέρνηση από τον Αλέξη Τσίπρα για τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης και την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών στα καύσιμα και το φυσικό αέριο. Μιλώντας στο Sky, διερωτήθηκε: είναι δυνατόν να περιμένουμε να φτάσει στο λογαριασμό το πρόβλημα για να βρούμε λύσεις? Σημειώνοντας ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι εδώ και χρόνια και στα στενά του Ορμούς ξεκίνησε το Φεβρουάριο. Τραγωδία σημειώθηκε στη Φθιώτιδα. Χωρίς τις αισθήσεις της, εντοπίστηκε μια γυναίκα ηλικίας 32 ετών, έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε μονοκατοικία που διέμενε στον οικισμό Βίτολη. Αρχίζει σήμερα στο εφετείο η δίκη του καταδικασμένου σε ισόβια για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων τον Απρίλιο του 2024.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal

0: Eurobanker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στη διάθεση των οπαδών του Παναθηναϊκού έχουν τεθεί τα εισιτήρια που εξασφάλισε η ομάδα για την εκτός έδρας αναμέτρηση στις 22 Οκτωβρίου με την Καϊράτ Αλμάτι στη League Face του Conference League. Την έναρξη της προπόλησης μεμονωμένων εισιτηρίων για τους εντός έδρας αγώνες με Παρίς στις 24 και Βιλερμπάν στις 30 του μήνα ανακοίνωσε η πράσινη ΚΑΕ. Εξαντλήθηκαν μέσα σε ελάχιστες ώρες τα εισιτήρια για την πρεμιέρα της ομάδας του ΠΑΟΚ στο EuroCup απέναντι στη Μανρέσα για την επόμενη Τετάρτη. Η Γαλανόλευκη ολοκλήρωσε την τελευταία της προπόνηση επί ελληνικού εδάφους και πλέον μπαίνει στην τελική ευθεία για την ιστορική πρεμιέρα της στη League A του UEFA Nations League κόντρα στη Σερβία, η οποία θα διεξαχθεί αύριο Πέμπτη στις 10 παρατέταρτο το βράδυ.
2: Επόμενος.
3: Ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
2: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12?
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
3: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
5: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με λίγες βροχές και βαθμία βελτίωση. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη στα ανατολικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμία όμως τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά, την νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και δεν πρόκειται να ξεπεράσει τα υπηρετικά τους 24 με 26 βαθμούς. Την Πέμπτη δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές. Οι βόρειοι άνεμοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος την Παρασκευή, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, που βαθμία θα αυξηθεί και από αργά το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα δυτικά, βόρειο-δυτικά και τα βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Γιάννης Καντέλης και Αντώνης Ατζουλέτος.

0: Καλημέρα, βροχερή και σήμερα η μέρα, Γιάννη.
1: Ναι, βροχούλα, εντάξει, καλό είναι. Όσο δεν πέφτει πολύ θερμοκρασία, ωραία είναι.
0: Εγώ το έβαλα το σεντονάκι χθες και πάστηκα μια χαρά.
1: Μην μου κρυώσεις και δεν έρθεις καμιά μέρα, κακομοίρη μου.
0: Μα γι' αυτό.
1: Το νου σου.
0: Δεν θέλω να αγχωθείς. Κατά τα άλλα, νομίζω σήμερα την ατάκα την πήραμε. Έτσι, Αλέξη Τσίπρας εδώ το πρωί στον Sky, στον Γιάννη Πιταράκη, τον Δημήτρη Οικονόμου, ή εμείς ή κανείς.
1: Εντάξει, μας απειλεί.
0: Κοίταξε, ακούγεται λίγο αλαζονικό, είναι η αλήθεια.
1: Δηλαδή.
0: Αλλά νομίζω ότι μάλλον το Πασόκ θα πειραχτεί πάρα πολύ από αυτό.
1: Γιατί υπάρχει και η άποψη που σου λέει άλλο. Δεν το δέχεται την απειλή και σου λέει κανείς.
0: Ναι,
1: τι κάνεις εκεί.
0: Κανείς. Ακυβερνησία.
1: Συγγνώμη, στις δημοσκοπήσεις ποιος κερδίζει.
0: Ο κανένας. Πάνω, δημοτικό, καταλληλότερος πρωθυπουργός.
1: Άρα ενισχύει με αυτή τη φράση τον κανένα στις δημοσκοπήσεις.
0: Επίσης κέρδισε και σε άλλη ερώτηση ο κανένας. Ποιος θα εφαρμόσει καλύτερα τα μέτρα της ΔΕΘ. Κανένας.
1: Κανένας, άρα
0: ήταν στο 31%.
1: Με το δίλημα που έβαλε σήμερα ο κύριος Τσίπρας εδώ στο σήμερα, στην πρωινή.

0: εκπομπή του Sky ενισχύει τον κανένα.
1: Κοίταξε, σίγουρα αυτό, επειδή είναι πάλι καρφάρα προς το Πασόκ, περιμένω την ανακοίνωση σε λίγο από τη Χαριλάου Τρικούπη. Και θα έχουμε πινκ πονγκ όλη τη μέρα, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Σίγουρα θα έχουμε και με την κυβέρνηση για αυτά που είπε για τα κάψιμα πάλι.
1: Ναι, βεβαίως, οπωσδήποτε. Νομίζω χάρηκαν ορισμένοι βουλευτές του, πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, που είπε ότι από το κατάστρωμα ξεκινούν, δεν πειράζει. Θα το ακούσουμε και αυτό σε λίγο.
0: Το τρίβουν το κατάστρωμα.
1: Έχει σφουγγάρισμα πολύ, Γιάννη μου. Μην το ψάχνεις. Πολύ σφουγγάρισμα. Καλώς ήρθατε και σήμερα στον Εξώστη. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε. Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου. Ο Γιάννης Καντέλης στο ένα μικρόφωνο.
0: Ο Αντώνης Ατζολέτος στο άλλο.
1: Μέχρι τις 11 μαζί να σχολιάσουμε, να δούμε όλη την επικαιρότητα. Να ανέβουμε στον Εξώστη. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο skyradio.gr. Στο Viber βεβαίως το θυμόμαστε και έχουμε αρχίσει και τα διαβάζουμε τα μηνύματά σας. Μας στέλνετε και φωτογραφίες ακόμα και από βενζίνες από άλλες πόλεις της Ευρώπης. 698-123-1003. 698-123-1003. Στον ήχο είναι ο Γιώργος Βραχνός, τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωραΐτης, δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννίρης και στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
0: Και μαζί με τη βροχή έρχεται και η κίνηση.
1: Βέβαια.
0: Δημήτρης Κολιομιχάλης, να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Καλημέρα, Δημήτρη.
2: Καλημέρα. Θα έπρεπε 10 και 4 να έχει ηρεμήσει η κατάσταση. Αν δεν, έχουμε πάρει όλοι τα αυτοκίνητά μας λόγω του καιρού, όπως είπατε και από την αρχή της εκπομπής σας, και έχουμε προβλήματα. Όσοι κατεβαίνετε ή προτίθεστε να κατεβείτε την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, φίλες και φίλοι, να ξέρετε, από τη γέφυρα του Ολυμπιακού Χωριού θα συναντήσετε ένα τμήματα μποτιλιάρισμα μέχρι να φτάσετε κάτω στο Εγάλεο, στην Ιερά Οδό. Για την ακρίβεια. Όσοι θέλετε να αποφύγετε και μπορείτε βεβαίως εκ των βορειοδυτικών. Αυτή η διαδρομή, την κάθοδο της Κηφισού, να χρησιμοποιήσετε, αν θέλετε φυσικά και σας εξυπηρετεί, τη λεωφόρο Δημοκρατίας, να σας βγάλει στους Αγίους Αναργύρους και να γλιτώσετε το μεγαλύτερο μέρος αυτού του μποτιλιαρίσματος. Η άνοδος της Κηφισού είναι από το Εγάλεο, από τα πολυκαταστήματα του Εγάλεο, προς τη γέφυρα της Αχαρνών, και αυτή με ισχυρά μποτιλιαρίσματα ανατμήματα. Πώς θα την αποφύγουμε? Όσοι είναι στο κέντρο της Αθήνας μπορούν να την αποφύγουν μέσω της Πατησίων. Παίρνουμε την Πατησίων λοιπόν μέχρι το τέρμα της, την Αγία Βαρβάρα, και βγαίνουμε στη γέφυρα της Αχαρνών κατευθείαν. Το έχουμε προσπεράσει όλο αυτό το μποτιλιάρισμα. Η Κατεχάκη έχει προβλήματα, σαν να είναι πρωί, και από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα, και ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα από την περιφερειακή Ημιτού προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία και τη Μεσογείον. Όλη η κατηφόρα είναι ακινητοποιημένη. Εάν θέλετε και μπορείτε να μπείτε μέσα από την Κεσαριανή ή τον Βύρονα, πράξτε το, θα φτάσετε πιο γρήγορα. Θα βρείτε κίνηση, αλλά θα φτάσετε πολύ πιο γρήγορα. Τα δύο ρεύματα Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου γεμάτα αυτοκίνητα. Το δεύτερο μισό της Φιλολάου ομοίως. Η άνοδος της Συγκρού σχεδόν από τον Άγιο Σώστη σας ακινητοποιεί. Η Αττική Οδός έχει ακόμα πολλά προβλήματα και στα δύο ρεύματα της προς τον Κόμβο Κηφισίας, αλλά κυρίως παραδόξως από το αεροδρόμιο προς τον Κόμβο Κηφισίας. Και κλείνουμε με το Σκαραμαγκά και τον Πειραιά. Στο Σκαραμαγκά είναι πρωινή εικόνα. Και στη Σχιστού και στη Λεωφόρο Αθηνών προς τα έξω. Και στο λιμάνι του Πειραιά πολύ δύσκολα τα πράγματα, στο δεξιόστροφο, από την Ιετιόνια Ακτή και από την πλευρά του Υπουργείου Ναυτιλίας προς τον Άγιο Διονύσιο, τον Ισάπ και εν συνεχεία τη Δημητρίου Γούναρη. Στον Πειραιά ακόμα πιο δύσκολος είναι ο άξονας 34ου Συντάγματος Ιερών Πολυτεχνείου.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Κουράγιο σε όσους είναι στον δρόμο, γιατί δύσκολη κατάσταση.
1: Δύσκολη κατάσταση. Όταν βρέχει, δυστυχώς είναι δύσκολη κατάσταση. Εμείς πάμε γρήγορα στον Εξώστη, γιατί έχουμε πάρα πολλά. Γράφει ο Σταύρος πριν πάμε. Ατζολέτε, ήθελα να ήμουν από μια άκρη στον Σκάι να έβλεπα πού κρυβόσουν όταν σε επισκέφτηκε ο Τσίπρας. Γιατί να κρυφτώ, ρε, εσύ, Σταύρο. Όχι, γράψε μου, γιατί να κρυφτώ.
0: Δηλαδή και από τους δυο μας, γιατί να κρυφτεί ο Ατζολέτης.
1: θα μου γράψει ο Σταύρος, πιστεύω. Λοιπόν, κοίταξε να δεις το ή εμείς ή κανείς.

0: Και...
1: γιατί είμαστε και μουσική εκπομπή, το έχουμε αποδείξει.
0: Και να σου πω κάτι, και με έναν τρόπο να είναι στο βίντεο κλιπ και ο Τσίπρας.
1: Γιατί πάμε να το ακούσουμε.
2: Αν υπάρξει πολιτική αλλαγή, να έρθει με αυτόν που είναι ικανός να τη φέρει. Άρα,
3: οπτική.
2: Να το πω αλλιώς, ή εμείς, ή κανείς. Οι εκλογές οι δεύτερες, εκ των πραγμάτων, θα είναι εκλογές που θα μοιάζουν λίγο με τον Ιούνιο του 2012. Ή θα μοιάζουν λίγο με τις εκλογές τις δημοτικές που στο δεύτερο γύρο δίνεται η απάντηση στο ποιος θέλουμε να κυβερνήσει. Και νομίζω ότι οι δεύτερες εκλογές θα δώσουν τη λύση. Θα δώσουν ποσοστά και θα δώσουν και εντολή διακυβέρνησης. Είτε δίνοντας τη δυνατότητα στο πρώτο κόμμα, είτε την εντολή, τον εξαναγκασμό στους υπόλοιπους.
3: Εσείς είπατε ότι είστε έτοιμος να κυβερνήσετε.
1: Βέβαια, για να έρθει ο Ιούνιος του 2012, αντίστοιχα, είχε προηγηθεί ο Μάιος του 2012, που είχαν πάρει 19 και 17. Δεν θέλω να το ξαναζήσω αυτό, θέλω να σου πω, ο πρώτος και ο δεύτερος.
0: Έτσι πώς το λέει, αν μπορεί να φτάσουμε εκεί και να πάρει αυτοδυναμία το πρώτο κόμμα. Δεν λέει τι μπορεί να γίνει.
1: Όχι, δεν λέει τι μπορεί να γίνει.
0: Σου λέει θα του δώσουν τη λύση. Στην αρχή... αν δώσουν αυτοδυναμία, τι κάνει.
1: Στην αρχή τον ρωτήσανε και δεν κατάλαβε. Λέει, για τις πρώτες εκλογές.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Μετά τον έφτασε ο οικονόμος στις τρίτες. Αλλά όταν του λέει μετά ο Γιάννης Πιταράς, του λέει: και αν δεν πάνε καλά τα πράγματα, τι θα κάνει. Λέει: καθίστε να δούμε τότε.
1: Και μετά, μετά είπε για τα ποσοστά.
0: Είπε και για τα ποσοστά. Πόσο, τι είναι 10 μονάδες, Αντώνη.
1: Όχι, μωρέ, τίποτα. Έτσι, αλλάζει.
2: Όσο εφικτό είναι από το 28-29 να πάει στο 37 που θέλει η αυτοδυναμία ο κ. Μητσοτάκης, είναι 9-10 μονάδες, άλλο τόσο εφικτό είναι αυτές οι 9-10 μονάδες να περάσουμε εμείς στην Νέα Δημοκρατία.
0: Μα γιατί όχι.
1: Το θέμα είναι εσύ όμως ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη δημοσκοπικά το 2016.
0: Ναι. Έκλεισε δεκαετία. Μαζί. 4 Οκτωβρίου ετοιμάζουν στον Γκάζι. Για την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας.
1: Αν νόμιζα για τη δεκαετία των δημοσκοπήσεων που είναι πρώτη.
0: Όχι.
1: Θα μπορούσε.
0: Και θα μπορούσε να συνδυαστεί, αυτό πάω να πω. Τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας 4 Οκτωβρίου μπορούν να συνδυαστούν και μια 10 χρόνια πρωτιά της δημοσκοπήσεων.
1: Ναι, ναι, να παρουσιάσουν εκείνη
0: και 5 εκλογικές νίκες.
1: Του 16 και την τελευταία της ΠΑΛΣ.
0: Και όλες οι νίκες του Μητσοτάκη είναι απέναντι στο Τσίπρα.
1: Ναι, όλες οι νίκες είναι απέναντι στο Τσίπρα. Εντάξει, είναι πολύ δύσκολη η ανατροπή, αλλά νομίζω ότι υπάρχει ο παράγοντας που ανέβει. Έδειξε ο πρώην Πρωθυπουργός που θα φέρει την ανατροπή.
0: Ή τουλάχιστον έτσι θέλει να πιστεύει.
2: Στους πολιτικούς αντιπάλους πρέπει να είσαι λίγο, large που λένε. Δεν έχω κανένα λόγο να είμαι μεμψίμηρος, ούτε να εύχομαι κάποιος που κάνει ένα εγχείρημα, ας πούμε, ξανά επιστρέψει στην πολιτική ξανά να αποτύχει. Ας κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Πιστεύω ότι θα αναδιατάξει έτσι περαιτέρω το πολιτικό σκηνικό.
3: Όπως την Δημοκρατία, πιστεύετε.
2: Όπως το αναδιέταξε και η παρουσία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ναι. Που είναι ο δεύτερος πόλος.
3: Είναι πλήγμα για την Δημοκρατία αυτό.
2: Πιστεύω ότι το κόμμα Σαμαρά θα δημιουργήσει πιο έντονη την εικόνα ότι υπάρχουν δύο πόλοι, διότι η διαφορά ανάμεσα στην Ελλάδα και στη Νέα Δημοκρατία θα μικρύνει. Και βεβαίως θα είναι πλήγμα για τη Νέα Δημοκρατία, διότι θα αποτελεί μια διέξοδο στον συντηρητικό ψηφοφόρο.
0: Πού ποντάρεις τα λεφτά σου, Σαμαρά?
1: Κοίταξε, έχει ξεχάσει ο Τσίπρας όλη εκείνη την πικρία που δεν τον περίμενε καν στο Μαξίμου. Δεν πειράζει, μωρέ, περασμένα, ξεχασμένα.
0: Άλλος άνθρωπος. Αυτό ότι είμαι large, όχι με ψημυρία.
1: Έχουμε πολιτικές διαφορές, το καταλαβαίνω, αλλά εντάξει.
0: Παλιά δεν ήταν έτσι. Το rebranding ήταν rebranding συναισθημάτων τελικά.
1: Κοίταξε, έρχεται ένα καινούριο κόμμα. Τώρα τι να πούμε και για την Καριστιανού. Είπε καλό είναι να έρχονται καινούργια πρόσωπα. Στο τέλος θα κρυφθούν όλοι. Θα κρυφθεί και ο Σαμαράς.
0: Ειδικά αν κάνει μια στο Μητσοτάκη, γιατί να μην τον καλωσορίσω.
1: Ναι, γιατί αν αυτό το 30 στην εκτίμηση ψήφου εμφανιστεί κάποια στιγμή ο Σαμαράς, Φεβρουάριο-Μάρτιο λέω εγώ.
0: Ωραία, ναι, θα δούμε.
1: Και το 30 ξαφνικά στην εκτίμηση γίνει 26. Οπ.
0: Εδώ έχει ένα ενδιαφέρον. Η δημοσκόπηση στη GPO το Σάββατο, το Σάββατο στα παραπολιτικά. Τα στοιχεία τα γράφει και σήμερα στην στήλη Big Mouth στο Power Game. Και έχει ενδιαφέρον γιατί τι είχε μέτρηση στη GPO, τι λένε οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας του 23, του 24, εκλογές, ευρωεκλογές, και αυτοί που δηλώνουν σήμερα θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία σε σχέση με τους πρώην αρχηγούς.
1: Ναι.
0: Εδώ λοιπόν η επίδραση του κυρίου Σαμαρά το 2023. Ως πρώην πρόεδρος του κόμματος και πρωθυπουργός ήταν στο 2,6 των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας. Σε αυτούς που την ψήφισαν σε ευρωεκλογές του 24 ήταν 1,9%. Mm-hmm. Σε αυτούς που δηλώνουν σήμερα, που δυνητικά η Νέα Δημοκρατία είναι στο 30%, ότι θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, είναι 0,3 η επιρροή.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό δείχνει ότι δεν έχει να πάρει πολύ από αυτούς που λένε σήμερα ψηφίζω Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, ναι. Αυτό που έδειξε και η ΠΑΛΣ, αν θυμάσαι, στο στοιχείο που βλέπαμε.
0: Σωστό.
1: Ναι.
0: Άρα ο κύριος Σαμαράς στο

0: Στοχεύει κυρίως ψηφοφόρους που ούτως ή άλλως έχουν φύγει αυτή τη στιγμή από τη Νέα Δημοκρατία και δηλώνουν δεν θα την ψηφίσουν. Ναι.
1: Άρα ο Αλέξης Τσίπρας περισσότερο πρέπει να δώσει έμφαση στο να ανεβάσει ο ίδιος τα ποσοστά του για να κόψει την ψαλίδα, παρά να περιμένει να χάσει πολύ η Νέα Δημοκρατία από το Σαμαρά. Αυτό που μπορεί να περιμένει είναι να μην μπορέσει εύκολα το 30 να το κάνει 35, 36, 37.
0: Σωστό, γιατί και να χάσει, εγώ σου λέω και να έχανε από το 30% το δυνητικό. Πρέπει να χάσει 12 μονάδες για να τη φτάσει ο κ. Τσίπρας, που είναι στο 18 δυνητικά.
1: Ναι.
0: Με βάση τις δημοσκοπήσεις.
1: Κοίταξε. Από τα όσα είπε ο κ. Τσίπρας, μπορεί να μην κατονομάζει τον Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά φαίνεται ότι ουσιαστικά πηγαίνει σε δεύτερες κάλπες, όπου εκεί ως καθαρά δεύτερος θέλει να μαζέψει ό,τι μπορεί για να μπορέσει να κάνει την ανατροπή. Δεν ήταν τυχαία.
0: Να ξέλω στο Πασόκ, μάλιστα.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Για άλλη μια φορά το επιχείρησε με την απλή αναλογική, δεν πέτυχε και το προσπαθεί πάλι. Δεν ήταν τυχαίος και ο παραλληλισμός που έκανε με τις δημοτικές εκλογές. Εγώ νομίζω ότι αναφέρθηκε στο παράδειγμα του Δήμου Αθήνων, έτσι.
0: Χάρη Δούκα είναι εδώ, ναι. Ανάβανε λαμπάκια στο Δημαρχείο.
1: Εκτός αν, Γιάννη μου, στη Νέα Δημοκρατία υπάρχουν περιπτώσεις αλαζονίας.
0: Υπάρχουν.
1: Υπάρχουν.
0: Εγώ έτσι νομίζω.
1: Για να το λέει τώρα Μπακογιάννη, μάλλον υπάρχουν.
2: Βλέπω υπουργούς που έχουν αλαζονία, ναι. Και νομίζω πως είναι ώρα να την αφήσουν την αλαζονία τους και να...
3: Τον Γκάλαμον που λέγαμε.
2: Του πατέρα μου έχει, ναι, ναι. Να ξεκαβαλικέψουν. Έχουμε και τέτοια φαινόμενα και καλό είναι να κοπούνε. Και να κοπούνε πάρα πολύ γρήγορα.
1: Ποιοι είναι αυτοί, εσύ, Γιάννη?
0: Καμπανάκι.
1: Καμπανάκι.
0: Εδώ σου κατονόμουσε η κυρία Μπακογιάννη.
1: Διαβάζω, δεν την έχω ακούσει, μια δήλωση του Μάκη Βορύδη που έκανε σήμερα λογικά το πρωί και λέει ότι εγώ δεν έχω δει ποιοι είναι οι αλαζόνες υπουργοί.
0: Ρωτήστε την ίδια. Ναι. Λογικό είναι.
1: Εντάξει. Ενδεχομένως να υπάρχουν κάποιοι, λέω. Αλλά σε μια
0: κυβέρνηση 7 ετών, ναι, η αλαζονία είναι από τα μεγαλύτερα αμαρτήματα και δεν θυμάμαι καμία που να μην έχει υποπέσει σε αυτό.
1: Έτσι την έχει πατήσει το Πασόκ, όπως θυμάσαι πάρα πολύ καλά.
0: Κάποτε,
1: ναι, κάποτε, πολύ παλιά.
0: 20 κάτι χρόνια.
1: Ναι, αλλά είχε χτυπήσει η αλαζονία στο κόκκινο.
0: Εντάξει, είναι αναμενόμενα αυτά τα φαινόμενα. Τώρα, αν θα τα κόψεις, έχεις μια ελπίδα. Αν δεν τα κόψεις, μπορεί να γυρίσει μπούμεραγκ. Νομίζω γι' αυτό και το καμπανάκι.
1: Πώς τον είδες, τον, για πες, σε διέκοψα.
0: Και ο κύριος Τσίπρας μπορεί να βασίζεται και κάπου αλλού στο να ανατρέψει το αποτέλεσμα.
1: Πού?
0: Στο ποιοι θα μπορούσαν να τον ψηφίσουν.
1: Ναι. Σωστό και αυτό. Μίλησε και για τους παλιούς συντρόφους, έτσι, εκεί στο κατάστρωμα που είπε. Αυτό που είπαμε στην αρχή με το σφουγγάρισμα. Έχει δουλειά πολύ.
0: Αν σφουγγαρίσουν καλά.
1: Για να ανέβει ο ήλιος.
0: Θα τους κάνει σερβιτόρους.
1: Εντάξει, σερβιτόρος είναι καλά.
0: Αυτό λέω. Ναι. Θα πάρουν.
1: Σερβιτόρος είναι καλά. Για συνεργασίες, πώς τον είδες?
0: Εντάξει, εγώ καταλαβαίνω ότι λογικά κανένας δεν ανοίγει τα χαρτιά του για συνεργασίες πριν την πρώτη κάλπη. Και ποιο ήταν το υπονοούμενο που άφησε? Ότι τελικά, αν δεν είμαι εγώ πρώτος και είναι η Νέα Δημοκρατία, θα βγει η κυβέρνηση και θα βγει η κυβέρνηση με τον άλλον. Ναι. Ποιος είναι ο άλλος? Το Πασόκ.
1: Απλώς εσύ, παρατηρώ ότι βγαίνουν συνέχεια στελέχη το τελευταίο διάστημα. Γίνεται μια συζήτηση σε επίπεδο μεσαίων στελεχών και αυτό το έχω επιβεβαιώσει. Και μιλούν για συνεργασίες. Βλέπεις, πρώτος ήταν ο κύριος Χιακαντάρης. Μετά έρχεται ο Δραγασάκης. Μετά έρχεται ο Αυλονίτης. Είχε και άλλα πρώην στελέχη του Πασόκ. Κάτι γίνεται εδώ πέρα.
0: Μήπως να πούμε στο δεύτερο μισάωρο τι γίνεται για να πάμε στις διαφημίσεις?
1: Ναι, βεβαίως.
0: Λοιπόν, και περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telekom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όρομα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telekom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telekom.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
2: Isomat Premium.
1: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
2: Isomat Premium.
1: Όταν αφήνει ομοιόμορφο, πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
2: Isomat Premium.
1: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
3: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
3: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
4: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
5: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολυσύχναστη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή. Γνωρίζετε ποιο

0: τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
2: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο απόψε στις 9 στον Sky.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Παραμένουν τα σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία στα δύο ρεύματα του Κηφισού, στην Αττική Οδό κυρίως προς Ελευσίνα, στα δύο ρεύματα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στις λεωφόρους Κατεχάκη Κανελοπούλου, στο λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα, στο λιμάνι του Πειραιά και στην 34ου Συντάγματος Πεζικού. Αισιόδοξος για την προοπτική επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης εμφανίστηκε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Αμερικανός Πρόεδρος. Τρίωρη συνάντηση είχαν χθες στη Νέα Υόρκη Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών διαβίβασε στον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ τους όρους της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι έπεσε η τιμή του πετρελαίου Brent μετά τις δηλώσεις Τραμπ για προοπτική επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Με ευρωπαϊκή σφραγίδα προχωρά η υλοποίηση των εθνικών θαλάσσιων πάρκων σε Αιγαίο και Ιόνιο. Σύμφωνα με την καθημερινή, υπεγράφει η ένταξή του στο πρόγραμμα Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Η χώρα μας έχει προστατεύσει τα σύνορά της, που αποτελούν ταυτόχρονα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε εκδήλωση του Πανεπιστημίου Στάνφορντ. Κριτική στην κυβέρνηση από τον Αλέξη Τσίπρα για τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης. Μιλώντας στο Sky, διερωτήθηκε: είναι δυνατόν να περιμένουμε να φτάσει στο λογαριασμό το πρόβλημα για να βρούμε λύσεις, σημειώνοντας ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι εδώ και χρόνια και στα στενά του Ορμούς ξεκίνησε το Φεβρουάριο.

0: Αναβλήθηκε για τις 15 Φεβρουαρίου η δίκη στο εφετείο του καταδικασμένου σε ισόβια για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων τον Απρίλιο του 2024. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική και βελτίωση από το απόγευμα. Έως 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλερο είναι 20 βαθμοί Κελσίου.
1: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Η νίκη Μητσοτάκη δεν είναι μόνο έναντι Τσίπρα. Ο Μητσοτάκη έχει και μια νίκη στις ευρωεκλογές απέναντι στον Κασελάκη, μου έχει στείλει ο Γιώργος Μουρούτης. Αλλά.
3: Γιατί έκανες λάθος.
2: Ναι. Ούτε ο Μητσοτάκης δεν μετράει την νίκη με τον Κασελάκη και στην ουσία είναι ότι νίκησε τον Κασελάκη, αλλά ήταν σαν να έχασε ο ίδιος. Αν σκεφτούμε πού πήγε η Νέα Δημοκρατία.
3: Ναι, βέβαια. Πολύ χαμηλά, αλλά νίκησε τον Κασελάκη τέλο πάντων. Είναι αλήθεια.
2: Επειδή ήταν μια αναμέτρηση απέναντι στον εαυτό του στην ουσία.
3: Δεν ίδρωσε δηλαδή να τον νικήσει. Ναι. Αυτό θες να πεις. Ήταν οι ευρωεκλογές, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, που περιμέναμε έξω από την Κουμουνδούρου τον Κασελάκη και έρχεται σε κάποια φάση και περιμένουμε να κάνει δηλώσει. Είχε φτάσει σχεδόν 15% εντάξει με τη φόρα του ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν ήρθε σε εμάς, πήγε τον σκύλο βόλτα στην Κουμουνδούρου και ήρθε μετά από 10 λεπτά. Και κάποιες κάμερες τον ακολουθούσαν.
2: Πήγε το σκυλάκι να, σε ένα δεντράκι να κάνει.
3: Εντάξει,
2: κάνουν τα σκυλάκια
3: μπορούσε,
2: σαν δεντράκια.
3: Θα μπορούσε να το δώσει σε ένα συνεργάτη, το ασφαλώς να πάει το σκυλάκι
2: ναι,
3: στα
2: αυτό
3: δεντράκια.
2: Λέω τόσο διαφορία.
3: Τέλος πάντων, δεν θέλω να τα θυμάμαι τώρα. Γιατί μου το θυμίσεις αυτό.
2: Γιατί μπορεί να μπει στη Βουλή για να το ξανάχεις.
3: Ναι, εντάξει. Θα συνεργαστεί κι αυτός, δεν ξέρω. Γιατί ακούμε για συνεργασίες πολλές.
2: Λοιπόν, και επειδή λέγαμε για να γραφτεί τραγούδι.
3: Ναι.
2: Ή εμείς ικανείς και τα λοιπά. Ο Αλεχάνδρο θυμίζει το «Ή κι οι δυο μας ικανείς» της Πρωτοψάλτη.
3: Ναι.
2: Ή από το μονόγραμμα «Ή και οι δυο μας ικανείς» του Ελίτη. Είναι άλλο οι δυο μας, εκτός αν θέλουν να πούνε οι δυο μας Τσίπρας Ανδρουλάκης. Ναι. Αλλιώς το «ή εμείς» είναι σίγουρο... «ή εγώ» στην ουσία. Ναι. Το «εμείς» του Τσίπρα είναι «ή εγώ» ικανής.
3: Ναι, εννοείται. Ή εμείς...
2: Δεν βάζει δεύτερο πρόσωπο.
3: Όχι, όχι. «Εμείς» ή «Ελλάς».
2: Ναι.
3: «Ή εγώ» ο Τσίπρας.
2: Γι' αυτό δεν...
3: Ανδρουλάκης δεν υπάρχει πουθενά στην εξίσωση.
2: Ακριβώς. Γι' αυτό δεν κολλάει αυτό το τραγούδι που είναι όντως πάρα πολύ ωραίο.
3: Αυτός που επιμένει πολύ για συνεργασίες το τελευταίο διάστημα είναι ο Γιάννης Δραγασάκης. Δεν μπορεί να μιλάει τυχαία. Όλοι λέει ενωθείτε, ενώ ουσιαστικά ανήκε στη Νέα Αριστερά, δηλαδή έγινε βουλευτής στη θέση της Αξιόγλου και ανεξαρτητοποιήθηκε αμέσως. Τι έχει στο μυαλό του.
2: Ο κ. Δραγασάκης.
3: Δεν ξέρω. Πάμε να το ακούσουμε.
2: Για να ακούσουμε.
4: Δεν μιλάω για ενότητα κομμάτων, λέω τα κομμάτια έχουν διαφορές, ορισμένα είναι προϊόν διασπάσεων, άλλα έχουν άλλες ιστορικές καταβολές, αλλά βλέπω και πάρα πολλούς κοινούς τόπους, ιδίως σε άμεσα προβλήματα.
3: Εντάξει, κοίταξε, γίνονται κουβέντες, γίνονται προσπάθειες. Σου λέει δεν το φτάνουμε. Τον Μητσοτάκη πρέπει λίγο να δούμε πώς να το φτιάξουμε μαζί.
2: Νομίζω το σχέδιο του Τσίπρα είναι πολύ πιο ρεαλιστικό από ό,τι λέει ο κύριος Δραγασάκης και ο κάθε ένας που βγαίνει και λέει για συνέδριο.
3: Δεν μπορεί συνασπισμός κομμάτων πρώτα απ' όλα να πάρει τον πόνους.
2: Το σχέδιο του Τσίπρα είναι πολύ πιο ρεαλιστικό. Σου λέει θα πάω εγώ, θα είμαι δεύτερος. Ναι. 17, 18, 19, 20 δεν έχει σημασία.
3: Ναι.
2: Και μετά το 20 θα το κάνω. 25-27, γιατί όλοι αυτοί θα έρθουν σε μένα και θα ξέρουν ότι έχουν άλλη μια επιλογή απέναντι στο Μητσοτάκη. Και τελείωσε η ιστορία. Όλες αυτές οι συνεργασίες του Αυλώνη, του ενός, του άλλου που βγαίνουν και λένε, θεωρώ δεν έχουν καμία αποτελεσματικότητα στο τέλος της ημέρας.
3: Και προτιμώ να είμαι αξιωματική αντιπολίτευση με 25 από τις δεύτερες εκλογές παρά με 16 από τις πρώτες.
2: Πολύ σωστά.
3: Δηλαδή είναι και αυτό προφανές. Βεβαίως εξακολουθούν να υπάρχουν στελέχη της Ελλάδας που βάζουν πάρα πολύ ψηλά τον πύχη. Γιάννη.
2: Και για τους ψηφοφόρους μπορούν να προσελκύσουν.
3: Ναι.
2: Για να ακούσουμε.
5: Οι κλασικοί φιλελεύθεροι, ο Τζον Λοκ, ο Άνταμ Σμιθ, ο Τζον Ρόλς, ο μεγαλύτερος πολιτικός φιλόσοφος Αμερικανός, ας πούμε, τα τελευταία 50 χρόνια, σήμερα αν έβλεπαν την κατάσταση στην Ελλάδα, θα ψήφιζαν την Ελλάς. Δηλαδή, αυτοί πρότειναν...
6: Θα ψήφιζε ο Τζον Λοκ Ελλάς.
5: Ναι.

0: Ναι, θα ψήφιζε Last.
1: Από το Άντα απόσπασμα.
2: Ναι. Κλασική του φιλελευθερισμού. Κάποιοι του
1: επερχόμενου εμπειρισμού.
2: Ναι, Άρη Στυλιανού είναι, που είναι μέλος του Εθνικού Συμβουλίου. Εντάξει, μπορεί να μνημονεύσει και άλλους μειζόντες οι οποίοι θα ψήφισαν την Ελλάδα.
1: Τώρα θα τρίζουν τα κόκαλά τους όλων αυτών.
2: Εγώ νομίζω και όλοι οι Σπρίσλοι την Ελλάδα θα ψήφιζε. Λοιπόν, εντάξει, όλα στην πλάκα το έχει ρίξει. Πες μας λίγο τώρα για τα καύσιμα για να ενημερώσουμε και τους ακροατές.
1: Αύριο κλείνει μια εβδομάδα από τη συνέντευξη του κ. Μητσοτάκη που έλεγε την άλλη εβδομάδα θα έχουμε ανακοινώσεις.
2: Ναι, δεν πειράζει. Άσε τον καιρό να περάσει. Έχουμε χρόνο. 2,3 έχει φτάσει.
1: Η αλήθεια είναι ότι.
2: Ούτε 2,5.
1: Η αλήθεια είναι ότι χρόνος υπήρχε. Βιάστηκε νομίζω ο κ. Μητσοτάκης για να αλλάξει λίγο και τη συζήτηση και την πολιτική ατζέντα να πει ότι την άλλη εβδομάδα θα ανακοινώσουμε τα μέτρα. Τι εννοώ. Το ακούσαμε πριν στο Δελτίο Ειδήσεων με την Δέσποινα Χριστοπούλου. Έπεσε η τιμή του Brent. Mm-hmm. Το να ανακοινώσεις από τώρα τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης, όταν δεν μπορείς να είσαι σίγουρος πού θα ανοίξει το πετρέλαιο θέρμανσης 15 Οκτωβρίου, είναι όντως νωρίς.
2: Δημιούργησε μια αναμονή κοινού λοιπόν.
1: Ακριβώς. Δεύτερον, το τι θα γίνει με τα καύσιμα έτσι κι αλλιώς θα ισχύσει από 1η Οκτωβρίου, γιατί μέχρι τότε υπάρχει επιδότηση στην Αντλία που ήδη δίνεται. Και επίσης καταλαβαίνω ότι εδώ υπάρχει και μία συζήτηση που δεν έχουν καταφέρει να την κλείσουν από την πλευρά της κυβέρνησης με τα διηλιστήρια. Mm-hmm. Γιατί στην επιδότηση της τιμής συμμετέχουν και τα διηλιστήρια. Άρα καταλαβαίνω δεν έχει κλείσει συμφωνία και μπορεί να κλείσει πιο εύκολα στο πετρέλαιο. Δεν υπάρχει καμία συμφωνία, καμία αυτή τη στιγμή λύση για το θέμα της αμόλυντης.
2: Ωραία.
1: Άρα δεν νομίζω ότι να περιμένουμε άμεσα τις απαντήσεις.
2: Εντάξει, μακάρι να έχουμε και καλά νέα ενδιάμεσα, να αρχίζει να πέφτει λίγο, γιατί αλλιώς δεν πάει. Και το φυσικό αέριο.
1: Νομίζω στο έλεγα από την αρχή.
2: Με τρομάζει εμένα.
1: Στο έλεγα από την αρχή της εβδομάδας, μην περιμένουμε γρήγορα τις απαντήσεις ότι υπάρχει θέμα διαπραγμάτευση με τη δηληστήρια.
2: Το λέγαμε Δευτέρα. Είναι εξώστη, είναι.
1: Νομίζω η εβδομάδα ξεχάσατε την αυτή.
2: Λύση μου μια απορία. Τι κάνει εκεί στην Αμερική ο Μητσοτάκης, στην άλλη πλευρά που ήταν, Σαν Φρανσίσκο, μαζεύει ψηφοφόρους.
1: Έχει πάει χθες. Μιλάει σε εκδήλωση του Endeavor Greece.
2: Ναι.
1: Είναι από κάτι πολύ Ελληνοαμερικανοί που είναι σε high-tech εταιρείες, που είναι Silicon Valley, ακούν την συζήτηση κτλ. Μέσα σε όλα αυτά, εκεί που πουλάει, οφείλω να πω, πολύ ωραία πουλάει η Ελλάδα. Ελάτε, επενδύστε για τον χύψη λόγο και το κάνει πολύ καλά αυτό. Λέει, και ξέρετε, το έκανα την άνοιξη. Μπορείτε να ψηφίσετε και από εδώ, δεν χρειάζεται στην Ελλάδα. Όσοι είστε και έχετε δικαίωμα ψήφου, μπαίνετε στην πλατφόρμα, ψηφίζετε άνετα και καταλάβετε. Και προφανώς τους λέει ψηφίστε εμένα. Με όλο αυτό.
2: Μπορεί να πεταχθεί να ψηφίζω Πασόκ εγώ.
1: Ναι.
2: Καλά, εσύ μην ψηφίσεις.
1: Στην ουσία, ακόμη και εκεί, για να δεις τι είναι η προεκλογική περίοδος, ακόμη και εκεί μάζευε ψήφους.
2: Ναι, ναι.
1: Έτσι γίνεται η δουλειά.
2: Εντάξει, χίλια από εδώ, χίλια από εκεί, έχει 500, πάει τώρα και στη Νέα Υόρκη, θα τους πει και εκεί ψηφίστε.
1: Μάζευε και σινερόγες, Αντώνη. Γιατί έχει εκδήλωση στην Ομογένεια αύριο.
2: Θέλω να σου πω σε σχέση με αυτό που είπε ο Τσίπρας για το κατάστρωμα, δύο έτσι μικρές ειδησούλες, επειδή ο Καραμέρος είναι ο πρώτος που έχει ενταχθεί, τώρα μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου, ή από την άλλη εβδομάδα, θα δούμε στα πάνελ να βγαίνει και ο Σιμεών Γεδικόγλου, ο οποίος και αυτός έχει παραιτηθεί, ο οποίος τώρα εξασκεί το επάγγελμά του σαν γιατρός, και ο Βασίλης Κόκαλης, ο οποίος και αυτός έχει παραιτηθεί και είναι αυτή την περίοδο πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτή Θεσσαλίας. Είναι και δικηγόρος. Οπότε είναι οι δύο νέοι που θα μπουν, συν Ζαχαριάδης, ο πρώην εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτοί είναι οι τρεις πρώτοι, τους οποίους θα τους δεις μέσα μαζί με τον Καραμέρο.
1: Α, και θα βγαίνουν στο κατάστρωμα. Έχουν λείψει.
2: Εντάξει, χρειάζονται έμπειροι.
1: Έχουν αποδειχθεί. Έχουν αποδειχθεί.
2: Χρειάζονται έμπειροι.

Πριν περάσουμε σε ένα διαφημιστικό περιβάλλον, να σας πούμε ότι από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας, στις γειτονιές. Θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγούν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα,

0: όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας το telecom.gr. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με το σχόλιο του Σταύρου Θεοδωράκη.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: έχει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
5: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
8: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
9: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Η Λένα μας γράφει πως ο Έλβις ζει, Γιάννη. Εντάξει.
12: Αυτό το ξέρουμε.
11: Συμφωνούμε
12: όλοι.
11: Ναι, είναι σε ένα νησί μαζί με όλους τους άλλους μεγάλους και έχουν κρυφτεί. Και, αλλά ξέρουμε και τι θα ψηφίσει. Αυτό είναι το θέμα όταν θα έρθει η ώρα. Τετάρτη σήμερα και είναι μαζί μας ο Σταύρος Θοδωράκης για το σχόλιο του. Καλημέρα, Σταύρο.
12: Καλημέρα.
13: Καλημέρα σας.
11: Να ξεκινήσουμε με αυτόν τον υπέροχο πλανητάρχη που έχουμε, τον Ντόναλντ Τραμπ, γιατί έβλεπα χτες την ομιλία του Σταύρου στον ΟΗΕ και έχουμε συνηθίσει οι ηγέτες να ανεβαίνουν πάνω να μιλούν για την ανάγκη παγκόσμιας ειρήνης. Αυτός είπε θα καταστρέψει το Ιράν, τα έβαλε με την Κούβα, τα έβαλε με το Μεξικό.
13: Η αλήθεια είναι ότι και η υποκρισία να μαζευόμαστε μια φορά το χρόνο και να μιλάμε για την ειρήνη και να κάνουμε αντίθετα πράγματα, ποτέ δεν μου άρεσε. Άρα δεν είναι το πρόβλημά μου ότι αυτός μίλησε για πόλεμο. Το πρόβλημά μου είναι ότι ο Τραμπ κάθε εβδομάδα διαψεύδει τον εαυτό του. Δηλαδή πόσες φορές έχει πει κερδίσαμε πόλεμο, τελειώνει, τα πετρέλαια έρχονται.

0: και πόσες φορές έχει πει είμαστε σε μια καινούργια μάχη με το Ιράν.
1: Έχει μπλέξει αυτό.
0: Νομίζω, και αυτό είναι πολύ δυσάρεστο για έναν ηγέτη μιας υπερδύναμης, ότι έχει χάσει την αξιοπιστία του. Ακόμα δηλαδή και φίλοι του στην Ελλάδα πλέον χαμογελάνε με αυτά που λέει. Κανείς δεν μπορεί να του έχει εμπιστοσύνη και δεν πιστεύω ότι θα το έχουν και οι Αμερικανοί, αλλά αυτό θα το δούμε στις εκλογές του Νοεμβρίου. Αλλά εμείς ως Ευρωπαίοι πρέπει να έχουμε μια ανησυχία, όχι για την τελευταία έξαρση του Τραμπ, ότι απουσιάζει η Αμερική με ένα ορθό λόγο σε ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο ζούμε, που είναι η πετρελαϊκή χρήση. Ναι. Αν δεν επιτρέψετε, ναι. Έχουμε μια ελευθερία. Πιστεύω ότι ο Τραμπ είναι λίγο αδιάφορο τελικά. Το ότι είναι λίγο αδιάφορο και με το Ιράν βγαίνει τα στενά, με το Ιράν και η Αραβία τα στενά και με τα Σαουδική Αραβία. Και μα λέει γιατί η Αμερική έχει τη δυνατότητα και έχει τη δυνατότητα να φάει το δικό τη πετρέλαιο, να φάει το δικό τη πετρέλαιο που έχει ανάγκη από το υπόλοιπο πετρέλαιο που έχει εισαγωγέ από την Σαουδική Αραβία. Οι εισαγωγέ αυτέ έχουν μειωθεί στο ελάχιστο. Έχουν μειωθεί στο ελάχιστο. Αν
2: Έχεις και δίκιο και άδικο. Δηλαδή, προφανώς υπάρχει πρόβλημα τιμών. Αλλά το πρόβλημα τιμών στην Αμερική είναι το παιχνίδι σε σχέση με τις παγκόσμιες τιμές. Δεν έχει σχέση με την αυτάρκεια.
3: Σωστό, σωστό.
2: Δηλαδή, θεωρητικά, να το πούμε στον κόσμο, ότι αν κλείσει εντελώς ο Περσικός κόλπος, η Αμερική δεν θα κρυώσει. Έχουν πετρέλαιο. Και η σύγκρουση, η όποια σύγκρουση με το Καναδά, δεν τους έχει χαλάσει τις συμφωνίες τις παλιές που έχουν για ενίσχυση των Ηνωμένων Πολιτειών από το Καναδά.
3: Σωστό. Δεν ξέρουμε αν θα έχουν να το πληρώσουν.
2: Ότι υπάρχει πρόβλημα τιμών, υπάρχει, γιατί οι τιμές είναι χρηματιστηριακές.
3: Ακριβώς.
2: Εμάς το πρόβλημα στην Ευρώπη δεν είναι μόνο χρηματιστηριακό το πρόβλημα, είναι και πρόβλημα μειωμένης εισρωής από τις περιοχές του Περσικού κόλπου.
3: Σωστά. Και με τον Τραμπ όμως να δοκιμάζεται πάρα πολύ στις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή, χθες άκουγα τον Αλέξη Παχελά που λέει ήταν και ένα δείγμα απελπισίας η ομιλία του στα Ηνωμένα Έθνη, με το να υπόσχεται πάλι την ειρήνη, αλλά μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Αν του λέει, ψηφίστε με για να έρθει η ειρήνη με το Ιράν. Και αυτή η δυσκολία των τιμών την οποία συζητήσαμε και όλη αυτή η κατάσταση στο εσωτερικό των ΗΠΑ τον πιέζει πάρα πολύ και ίσως αυτό δημιουργεί και μια σπασμωδικότητα και στις κινήσεις του και στις αντιδράσεις του. Δεν ξέρω αν αυτό σε ανησυχεί και σε φοβίζει.
2: Ο Παπαχελάς ξέρει την Αμερική καλύτερα από όλους μας. Έτσι. Και προφανώς αυτά που λέει έχουν σωστή βάση και σωστή πληροφόρηση. Εμένα αυτό όμως που συνεχίζει να με απασχολεί είναι πως η Ευρώπη θα βρει ένα βηματισμό που δεν θα επηρεάζεται από τις κορυφώσεις ή τις πτώσεις του Τραμπ. Δηλαδή αυτό είναι το πρόβλημά μας σήμερα. Δεν ξεκινήσαμε εμείς αυτόν τον πόλεμο. Τον ξεκίνησε αυτός με τη λογική ότι θα ξεμπερδέψουμε σε 1-2 εβδομάδες και έχουμε φτάσει τώρα να μετράμε τους μήνες και αυτός να υπόσχεται κάτι το οποίο ακούγεται και λίγο τρελό, έτσι. Ότι ξέρω πώς θα τελειώσει το πόλεμο, αλλά περιμένω να γίνουν οι ενδιάμεσες εκλογές. Πώς μπορεί να γίνει πιστευτό αυτό το σενάριο από έναν μέσο μέσο, δεν σου λέω την ανώτερη τάξη μυαλού,

0: από έναν μέσο Αμερικανό. Δηλαδή, ξέρω ότι να λύσω ένα πρόβλημα, αλλά στο αναβάλω για τρεις εβδομάδες μέχρι να ψηφίσεις.
1: Με τους δημοσιογράφους και τα κανάλια, τι πάει να κάνει, να φτιάξει έναν εχθρό εν όψη των ενδιάμεσων εκλογών?
0: Ναι, εδώ είναι ότι καταργείται η Αμερική, και για εμάς δημοσιογράφους, και θα πρέπει να το πούμε, είναι ένα πρότυπο δημοσιογραφίας, έτσι. Δηλαδή, έχουμε περιόδους όπου τα σκάνδαλα τα μεγάλα στην Αμερική αποκαλύπτονται από Αμερικανούς δημοσιογράφους. Δεν είναι μια χώρα που η δημοσιογραφία νοσεί. Νοσεί ίσως σε κάποιες στιγμές της, ότι δίνει βάση σε κάποια θέματα που ίσως εμάς δεν μας ενδιαφέρουν. Αλλά έχουμε μια τολμηρή δημοσιογραφία στην Αμερική, την οποία δεν έχει τολμήσει να αγγίξει κανείς πρόεδρος. Και οι κανόνες δεν επιβάλλονται από τον εκάστοτε ένικο του Λευκού Οίκου. Τώρα ξαφνικά έχουμε έναν πρόεδρο, ο οποίος δεν είναι και στα καλύτερά του, έτσι, είναι μάλλον σε μια μεγάλη κρίση, ο οποίος προσπαθεί να περιορίσει το δικαίωμα των δημοσιογράφων να κάνουν και ερωτήσεις. Αυτό νομίζω ότι μπορεί να του έρθει μπούμεραγκ σε μια χώρα σαν την Αμερική, γιατί τα δικαστήρια, στα οποία θα προσφύγουν από ό,τι φαίνεται τα κανάλια, δεν πιστεύω ότι θα του χαριστούν. Δηλαδή, το κλείνω την πόρτα στο Λευκό Οίκο, στον Αντώνη ή στον Σταύρο, γιατί δεν μου αρέσει, δεν ισχύει, δεν μπορεί να ισχύσει στην Αμερική. Και δείχνει βέβαια ότι αυτό το πρόσωπο που θα έπρεπε να ήταν οδηγός σε μια πορεία εξυγχρονισμού του κόσμου, γιατί ή το θέλουμε είτε όχι, είναι η παγκόσμια μεγάλη δύναμη, είναι ένας άνθρωπος με πολύ οπισθοδρομικές απόψεις και θα έλεγα και λίγο κομπλεξικές. Δηλαδή, μου κάνεις μια ερώτηση που δεν μ' αρέσει, βγες από την αίθουσα και δεν θα ξανάρθεις και δεν θα ρωτήσεις.
2: Θυμόμαστε και την πίεση που έβαλε σε μεγάλα δίκτυα και κάπου το κατάφερε να κοπούν εκπομπές που του ασκούσαν πολύ σκληρή κριτική.
0: Ναι, αλλά κάποιες από τις εκπομπές.
2: Email και για το...
0: Έχεις δίκιο, έχεις δει αυτό. Εκβιάζοντας κάποια κανάλια, περιόρισε ίσως τις αντιπολιτευτικές φωνές, οι οποίες όμως επανέρχονται. Γιατί και τα κανάλια, βλέποντας την πτώση της δημοτικότητας του Τραμπ, έχουν να επιλέξουν. Ή θα γίνουμε κάποια υπάκουα όργανα ενός ηγέτη που μάλλον είναι προς τη λύση του, ή θα συνεχίσουμε να είμαστε αυτό για το οποίο ο κόσμος μας έχει εκτιμήσει. Δηλαδή μια σκληρή κριτική στην οποιαδήποτε, στους οποιοδήποτε ενίκους του Λευκού Οίκου.
1: Καταλαβαίνει τουλάχιστον Σταύρο όμως ότι δεν αντέχει να μπλέξει σε άλλο πόλεμο, έτσι. Τους χώθει, δεν τους πειράζει καθόλου.
0: Το είναι ανερμήνευτο. Αυτό θα μου επιτρέψει να πω, είναι ανερμήνευτο. Θα μπορούσε, ξέρουμε όλοι, δεν θα μιλήσω τώρα βλέπτο μέρες του χάρτη, αλλά όλοι θα το έχετε δει, ότι υπάρχει μια τεράστια βάση της Αμερικής στην περιοχή που κατέλαβαν οι Χούθοι. Οι Χούθοι δεν ήταν σε αυτή την περιοχή, δεν ήταν στα παράλια. Δηλαδή, σχηματικά θέλω να το πω, ότι μιλάμε για κάποιους που ήταν στη μια μεριά της χώρας και πήγανε στην άλλη μεριά της χώρας. Δεν υπάρχει δυνατότητα να σταματήσουν με τα ντόπια στρατεύματα. Κατέλαβαν νησιά και ελέγχουν ένα πέρασμα, με τους Αμερικανούς να μην μιλάνε. Αυτό για μένα με υποψιάζει.
2: Έρχεται και δεν είμαι την αρχική τοποθέτηση.
0: Ναι, ναι. Δεν είμαι, όπως ξέρετε, ποτέ δεν έχω υπάρξει συνωμοσιολόγος, έτσι, και προσπαθώ να βρω πάντα τις καθαρές απαντήσεις. Αλλά το ότι δεν μπορείς να σταματήσεις κάποιους οι οποίοι δεν φημίζονται και για τους εξοπλισμούς τους έχουν μειωθεί και λόγω της διακοπής της σχέσης των προμηθειών από το Ιράν, ότι δεν σταματάς κάποιους οι οποίοι είναι και πιατσικολόγοι που κατεβαίνουν στα παράλια για να χτυπάνε με τα πυραβλάκια τους τα πλοία, ότι δεν τους σταματάς, είναι ότι δεν νοιάζομαι και πολύ για ένα πρόβλημα το οποίο μου φύγει λίγο το οικονομικό ζήτημα, τις τιμές δηλαδή, αλλά κάνει πολύ μεγαλύτερη ζημιά στους Κινέζους και στους Ευρωπαίους.
1: Σταύρος, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ.
1: Νέα Υόρκη έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός, έτσι. Αύριο είναι η ομιλία, Γιάννη, έτσι.
2: Αύριο είναι, ναι. Βράδυ, ξημερώματα, μία και μισή ξημερώματα Παρασκευή στην ουσία. Ωραία, ναι. Ελλάδος.
1: Θα δούμε τι θα πει και σχέση με την Τουρκία. Έκανε αναφορές χθες ο Ερντογάν στην τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου, όπως την αναφέρει ο ίδιος.
2: Αλλά σε πολύ πιο υπουστόν από άλλες φορές η γενική του τοποθέτηση. Και το παράπονο του ότι είναι εκτός

0: εξοπλισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Αύριο στις 10 εδώ στο Sky, στον Εξώστη. Γεια σας.
0: Καλή σας μέρα.
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβληψη για αύριο.
2: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Ναι. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
6: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
7: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
5: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
6: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
10: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
11: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
12: Λογαριασμοί.
11: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Διαμάρτινγκ.
12: Σούπερ ενεργείο.
11: Ελευθερικά. Υγεία.
13: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
14: Η ώρα είναι 11.

0: Στο κρεοπωλείο οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
1: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
0: Στην ποιότητα των κρεάτων.
1: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
0: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
1: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
0: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 3262 30.
0: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ

0: σκυρόδεμα, ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρωτεσίλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
1: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
2: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
4: Α 88,6.

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6. Αλφα 88,6.
2: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
1: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
2: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.
3: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
4: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονία 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
5: Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δικής σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελήσου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στον νομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
6: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
1: Αλφα 88,6.

0: παλαιομάστορας δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
1: Και πού σε μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
2: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
3: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
2: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
3: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
2: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
3: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.
4: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο. Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
5: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
6: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
5: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
6: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
5: B2B συναντήσεις,
6: Business Forum,
5: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
6: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
5: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολδάτο,
6: τον startupper Λάζαρο Θωμά
5: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
6: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
5: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
6: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
5: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας kavalachamberexpo.gr. 32η Καβάλα Expo.
6: Συνδέουμε ιδέες.
5: Δημιουργούμε το αύριο.
6: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
7: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμισιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
4: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι. Γιατί κολλάς τα ίδια. Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
8: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
4: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το αειδόνι της ζωής σου.
9: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
10: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
11: Α. 88,6.

0: Εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά έως 15 Σεπτεμβρίου. Σάμι, 40 χρόνια εμπειρίας στην εκμάθηση αγγλικών. Γιατί όταν τα αγγλικά διδάσκονται σωστά, γίνονται δεύτερη φύση. Μητροπολίτου Προκοπίου 1, περιοχή 12 Αποστόλων, Δράμα. Τηλέφωνο 6937 401 199. Σάμι, αγγλικά που μένουν για μια ζωή.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
3: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
4: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα.
5: Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας.
6: Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές.
7: Όλα σε ένα σημείο.
6: Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης.
8: Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
9: Πινακότη, πινακότη, πινακότη, από τ' άλλο μου ταυτί.
10: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας, αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφθείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 Εναντίκα στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
11: Α 88,6.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Τα αγγλικά δεν είναι απλώς ένα μάθημα, είναι ένα εφόδιο για μια ολόκληρη ζωή. Στο φροντιστήριο αγγλικών Σάμι, εδώ και 40 χρόνια, βοηθάμε τα παιδιά να αγαπήσουν τα αγγλικά, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να πετύχουν τους στόχους τους. Με μητρική γλώσσα τα αγγλικά, ολιγομελή τμήματα και ένα ευχάριστο φιλικό περιβάλλον, κάθε μαθητής έχει την προσοχή που πραγματικά χρειάζεται.

Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια,

0: Βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-02-01. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
1: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
2: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
1: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
2: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
1: B2B συναντήσεις,
2: Business Forum,
1: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
2: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
1: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολδάτο,
2: τον startupper Λάζαρο Θωμά
1: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ, η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
2: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
1: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
2: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
1: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας, kavalachamberexpo.gr. 32η Καβάλα Expo.
2: Συνδέουμε ιδέες.
1: Δημιουργούμε το αύριο.
2: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
3: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Τώρα οδηγείς με τα καύσιμα και τα σέρβις σου πληρωμένα. Γιατί εσείς αγοράζετε το καινούριο σας αυτοκίνητο και η Mac Motors πληρώνει για εσάς τα καύσιμα ή τα σέρβις. Στη Mac Motors γιορτάζουμε τα 35 μας χρόνια και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου με την αγορά ενός Opel, Hyundai, Kia, Volkswagen ή Skoda σου προσφέρουμε μια έξτρα δωροεπιταγή αξίας έως 800 ευρώ. Επέλεξε μέσα από τη μεγάλη ποικιλία ετοιμοπαράδοτων μοντέλων μας. Εποφελήσου από τα ευέλικτα τα χρηματοδοτικά μας προγράμματα και κέρδισε πραγματικό όφελος στην καθημερινή σου μετακίνηση. Mac Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen, Skoda, Audi, Hyundai και Opel.
4: Εφημερίδα Νέα Εγνατία, η πραγματική σας εφημερίδα.
5: Α 88,6.

0: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 3262 30.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
3: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511 110 211.
4: Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δική σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελή σου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στον νομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
5: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
6: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη.

0: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, διευθύνων σύμβουλος της MAG Motors. Και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική

0: Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi Mag Motors στα Αμισιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη Mag Motors.
1: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
2: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
1: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
2: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
1: B2B συναντήσεις,
2: Business Forum,
1: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
2: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
1: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολδάτο,
2: τον startupper Λάζαρο Θωμά
1: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ, η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
2: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
1: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
2: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
1: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας, kavalachamberexpo.gr, 32η Καβάλα Expo.
2: Συνδέουμε ιδέες.
1: Δημιουργούμε το αύριο.
2: 2 με 5 Οκτωβρίου, είσοδος ελεύθερη.
3: Γεια σας. Σας καλωσορίζουμε στην καθημερινή πεντάλεπτη εκπομπή «Ο Διπορικός στη ζωή» για να σκεφτούμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού για τη ζωή μας. Μπορείτε επίσης να ακούσετε και τις 30 λεπτές εκπομπές μας στο odiporikosstizoe.gr. Τηλεφωνήστε στο 210-4818-960 για να σας στείλουμε δωρεάν ένα DVD με τη βασισμένη στο Καταλουκά Ευαγγέλιο ταινία «Ιησούς» ή επίσης δωρεάν μια Καινή Διαθήκη στη Δημοτική. Πάρτε τηλέφωνο στο 210-4818-960. Μπορείτε να στείλετε και SMS στο 6946569860, 6946569860, όπως επίσης και mail στο info@discoverlife.gr. Επισκεφτείτε και το discoverlife.gr για να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. Είμαστε απίστευτα, ανίατα εθισμένοι στο να εργαζόμαστε για τη σωτηρία μας. Όποιος και αν είναι ο λόγος, δυσκολευόμαστε να πούμε στο Θεό: «Δεν είμαι αρκετά καλός, αλλά δέχομαι το δώρο σου». Ανταυτού, θέλουμε να είμαστε άξιοι γι' αυτό. Θέλουμε να είμαστε σωστοί με το Θεό, με τη δική μας αξία. Αλλά αυτό δεν λειτουργεί ποτέ. Ο Παύλος ήθελε απεγνωσμένα το Ισραήλ να σωθεί, αλλά ο ίδιος τους δείχνει ότι η κληρονομιά τους δεν είναι αρκετή. Έτσι λοιπόν μπορείς να είσαι θρησκευόμενος και χαμένος. Ο λαός Ισραήλ είχε περισσότερα από το Θεό από οποιοδήποτε άλλο έθνος, αλλά ήταν χαμένοι. Μπορούν να σωθούν. Πρέπει να μοιραστούν το Ευαγγέλιο. Μπορείς να είσαι με αρκετό ζήλο, αλλά όχι γνώση. Συχνά θέλουμε να κάνουμε ό,τι είναι σωστό, αλλά εμείς δεν καταλαβαίνουμε τι λέει ο Θεός στο λόγο του. Οι Εβραίοι δεν κατανόησαν σωστά την Πεντάτευχο και αυτό τους ανάγκασε να απορρίπτουν τον Ιησού ως Μεσσία. Μπορεί τα στόματα και οι καρδιές μας να πρέπει να συμφωνούν. Αυτό που λέμε και αυτό που πιστεύουμε πρέπει να είναι το ίδιο. Αν ομολογείς τον Ιησού Χριστό χωρίς πίστη, είτε κοροϊδεύεις τον εαυτό σου, είτε είσαι υποκριτής. Αν έχεις πίστη αλλά δεν τον ομολογείς, τότε μπορείς να είσαι κάποιος που φοβάται, ένας δειλός. Τι γίνεται με το μέλλον του Ισραήλ, τι γίνεται με τις υποσχέσεις του Θεού? Μήπως αυτό σημαίνει λοιπόν ότι ο Θεός έχει βαρεθεί τον λαό Ισραήλ και έχει φύγει μακριά από αυτούς? Όχι. Είναι η απόδειξη ότι ο Θεός σώζει έναν Ισραηλίτη, έναν απόγονο του Αβραάμ από τη φυλή του Βενιαμίν, και ο Θεός πάντα έχει ένα απομεινάρι στο λαό του Ισραήλ. Σώζει όλο τον κόσμο, αλλά αυτό το απομεινάρι σήμερα απορτίζεται εκείνους τους Εβραίους που πιστεύουν στον Κύριο Ιησού Χριστό. Τι θα συμβεί σε εκείνους που δεν πιστεύουν ότι ο Ιησούς είναι Μεσσίας τους? Ο υπόλοιπος λαός έχει σκληρύνει, όπως και όλοι οι άνθρωποι στον όλο κόσμο. Έχουν σκληρύνει επειδή αποτυγχάνουν. Δεν αποτυγχάνουν επειδή έχουν σκληρύνει. Έχουν εκτεθεί στο Ευαγγέλιο όπως άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι δεν έχουν τόση πολύ έκθεση. Το Ισραήλ είχε πολλές ευκαιρίες για να ακούσει και να απαντήσει το Θεό. Ήταν υπομονετικός μαζί με το λαό. Αλλά τώρα τυφλώνονται επειδή δεν δέχονται το φως που τους έδωσε. Ο Θεός έχει αφήσει λοιπόν τους Εβραίους στην άκρη. Η απόρριψή τους ώθησε το Θεό να ανοίξει τις πύλες της σωτηρίας Εβραίους στους εθνικούς, δηλαδή σε όλα τα άλλα έθνη εκτός Ισραήλ. Αυτό που νόμιζαν ότι μπορεί να γίνει μόνο με τους Εβραίους, ο Θεός τώρα το δίνει και ευλογεί και όλα τα άλλα έθνη. Δεν ασχολείται με το Ισραήλ ως έθνος αυτή τη στιγμή, αν και διατηρεί τις υποσχέσεις του. Θα επιστρέψει ξανά σε αυτούς μόλις η Εκκλησία φύγει από αυτή τη γη. Σήμερα η Εκκλησία ωφελείται λόγω του έθνους του Ισραήλ, τους χρωστάμε τόσα πολλά. Αυτοί παραμερίστηκαν λόγω της απιστίας τους. Εμείς βρισκόμαστε τώρα στην πίστη στον Ιησού Χριστό και μόνο. Αυτή η χάρη μας έφερε στην οικογένεια του Θεού και μας έδωσε προνόμια και ευλογίες. Τα παιδιά του Θεού έχουν ένα λαμπρό μέλλον μπροστά και δεν έχει σημασία αν είτε

0: είναι Ισραηλίτες, έχει σημασία αν έχουν επιστέψει σε αυτόν. Όποιος πιστεύει λοιπόν είναι παιδί του Θεού και μπορεί να βρεθεί μαζί με τον Θεό κάποια στιγμή στο τέλος της ζωής του μαζί του. Ευχόμαστε τούτη η πεντάλεπτη καθημερινή εκπομπή μας να σας βοήθησε να εκκλημίσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη, διαβάζετε έτσι. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη δημοτική εγκεκριμένη της Χριστιανικής Εκκλησίας. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-48-18-960. Επαναλαμβάνω, 210-48-18-960 ή στείλτε mail στο info@discoverlife.gr και SMS στο 69-46-56-98-60. 69-46-56-98-60. Μπορείτε επίσης να ακούσετε και τις 30 λεπτές εκπομπές μας στο διπορικοστιζωή.gr. Καλή σας μέρα.
1: Αλφα 88,6.
2: Λέει ο πρώην Πρωθυπουργός.
3: Ικανός να αντιφέρει και δημοσκοπικά αλλά και σε επίπεδο εμπειρίας είναι η ελληνική αριστερή συμπεριφορά.
4: Εσείς κύριε Πρόεδρε τώρα.
3: Ή Ελλάς.
4: Δεν είναι άλλος.
3: Σε μια προοπτική.
4: Να το πω αλλιώς. Ή εμείς ή κανείς.
3: Ή εσείς ή κανείς.
4: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
5: Μου θυμίζεται ή Μητσοτάκης ή Χάος. Κάποιοι βάζουν τέτοια διλήμματα. Βέβαια και ο κύριος Τσίπρας νομίζω δεν έχει ξεχάσει ότι είναι ο μοναδικός αρχηγός άξονα αντιπολίτευσης που κατάφερε μέσα σε 4 χρόνια να χάσει το 60-70% της δύναμης του κόμματος.
2: Θα μείνουμε στο κομμάτι της ενέργειας, γιατί υποχωρούν μεν οι διεθνείς τιμές στο πετρέλαιο μετά και από κάποια αισιόδοξα μηνύματα από τη σύνοδο του ΟΗΕ. Παραμένουν ωστόσο οι υψηλές τιμές στο ταμπλό.
6: Στα 2,20 είναι η τιμή της βενζίνης, στα 2,22 είναι η τιμή του πετρελαίου κίνησης. Παρόλο που τις τελευταίες τρεις μέρες υπάρχει μια αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές, αυτό δεν έχει αποτυπωθεί ακόμα στις τιμές των δηληστήριων.
7: Στα 1,000 λίτρα τα έβαζα με 1,140 ευρώ. Σήμερα τα 1,000 λίτρα τα βάζω 2,200. Αντιλαμβάνεστε ότι ακριβώς σχεδόν διπλασιάστηκε η τιμή του.
2: Σε υπόνομο είχαν μετατρέψει τον Κηφισό, αδειάζοντας βιτιοφόρα με επικίνδυνα απόβλητα, συλλήψεις σε παυτοφόρο από την αστυνομία, οι επιπτώσεις σε περιβάλλον και βεβαίως στην υγεία μας.
8: Τα ιατρικά απόβλητα είναι εξαιρετικά επικίνδυνα για την δημόσια υγεία, για τη χλωρίδα, για την πανίδα και για τον άνθρωπο, αλλά και τα απόβλητα των εταιριών τροφίμων περιέχουν πολύ ψηλές ποσότητες οργανικής ύλης, λίπη, έλαια, φινικέλαια.
9: Ο υδροφόρος οριζόντας της Αττικής είναι εξαιρετικά επιβαρημένος. Οι γεωτρήσεις δηλαδή είναι γεμάτες χημικά.
2: Είναι σκληρό καρύδι, αλλά είναι φίλος μου, δηλώνει ο Τραμπ για τον Ερντογάν σε μια συνάντηση όχι τετατέτ που ήθελε ο Τούρκος πρόεδρος, αλλά στο πλαίσιο μια συνάντηση και με άλλους ηγέτες από αραβικές χώρες. Τα καλά λόγια ωστόσο του Τραμπ δεν φτάνουν για μια Τουρκία που δεν βλέπει να προχωρούν τα θέματα που την καίνε.
10: Οι διαπροσωπικές σχέσεις είναι πάρα πολύ καλές. Όμως υπάρχουν και οι κρατικές σχέσεις. Βεβαίως ο Τραμπ μπορεί να λέει τα θετικά λόγια κτλ. Όπως είχε υποσχεθεί F-35 στην Τουρκία τον Ιούλιο. Αλλά βλέπετε, έχουμε φτάσει 3 Σεπτεμβρίου και πάμε για το μέλλον.
11: Όποια χώρα πάρει τους S-400, αυτομάτως θα πέσουν πάνω σε αυτήν και οι Ρώσεις που έχουν πέσει πάνω στην Τουρκία. Γιατί τα Εμιράτα να θέλουν να κοπούν από τα αμερικανικά προγράμματα ή το Κατάρ, όπως έχει κοπεί η Τουρκία τώρα.
2: Και είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης που ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, η Σοφία Καλαβρού στην αρχισυνταξία, Σοφία Γαλάνη στην επιμέλεια παραγωγής, Πέτρος Μωράιτης στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο και ο Δημήτρης Κολιομιχάλης σε μια δύσκολη από πολύ νωρίς ημέρα. Δεν ξέρω τώρα πώς είναι. Γεια σου, Δημήτρη.
12: Καλό σας μεσημέρι. Έχω, Σπύρο μου, μια ελπίδα πως επειδή πήρε πάρα πολλοί κόσμος, πολλοί συμπολίτες μας τα αυτοκίνητα σήμερα, λόγω του καιρού, όπως αντιλαμβάνεσαι, έχω μια ελπίδα πως δεν θα έχουμε μια επανάληψη τώρα το μεσημέρι των πρωινών. Της πρωινής εικόνας, η οποία ήταν πάρα πολύ δύσκολη, πίστεψέ με, τεράστια μποτιλιαρίσματα. Ελπίζω πως τώρα που δεν είναι βρεγμένο το οδόστρωμα θα είναι μικρότερες καθυστερήσεις. Και έτσι, για να μην είναι μακρηγορό, ανεβαίνοντας το ποτάμι, φίλες και φίλοι, την Κηφισού αυτή τη στιγμή, θα βρείτε μεν κίνηση από το Περιστέρι, από τη Ρωσινιόλ προς τη Νέα Χαλκιδόνα, αλλά υπάρχει και ένα τροχαίο συμβάν, μια μικροσύγκρουση από ό,τι μαθαίνω. Στο κέντρο της Αθήνας έχουμε κίνηση μεν στις Βασιλίσσης Αμαλίας και Σοφίας προς τη Βουλή και στη Σταδίου και δευτερευόντως στην Αρδιτού και τη Βασιλέως Κωνσταντίνου, αλλά είχαμε και όλες τις προηγούμενες ημέρες άλλωστε. Εκεί που έχουμε τις εργασίες στην Αττική Οδό, στην έξοδο προς Λαμία της Αττικής Οδού, έχουμε τις συνήθεις καθυστερήσεις. Καλύτερος από ό,τι περιμένουμε είναι ο Πειραιάς. Επί της ουσίας, μόνο η 34 του συντάγματος έχει μποτιλιάρισμα. Και λιγάκι η Ακτή Μιαούλη. Κανένα άλλο σημείο.
2: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Να είσαι καλά. Εμείς θα αρχίσουμε με δύο θέματα που άπτονται της δημόσιας υγείας και μάλιστα για διαφορετικούς λόγους το καθένα έχει υψηλό βαθμό επικινδυνότητας. Πρώτα, οι έλεγχοι που έκανε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας σε ιατρία και σε χώρους παροχής υπηρεσιών, πώς να το πω, σχετικά

0: με την υγεία και την ευζωία. Οι έλεγχοι έρχονται μετά από καταγγελίες και όχι μόνο που έφτασαν στους ελεγκτικούς μηχανισμούς, αφού βεβαίως τον ασκό του αιώλου ουσιαστικά άνοιξε ο θάνατος και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες κατέληξε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Στο παλμαρέ των ευρημάτων είναι κβαντικές βιοαναδράσεις, είναι βιοσυντονισμοί και άλλες μέθοδοι που, για να είμαι ειλικρινής, τουλάχιστον σε μένα ακούγονται δυσνόητη, αλλά σίγουρα σύμφωνα με τους ελεκτές και ασύμβατες σε ό,τι αφορά τις συνθήκες που παρέχονταν. Η Ματίνα Πολυχρόνη μας περιμένει ήδη. Γεια σου Ματίνα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι Σπύρο. Ναι, σε συνολικά 118 ιατρία και κέντρα αναλυτικών θεραπείων έκαναν ελέγχους οι ελεγκτές της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και είναι αποκαλυπτικά και ενδιαφέροντα, θα έλεγα, τόσο έχουν βρει. Έχουν καταγραφεί παρατυπίες αρχικά σε πρώτο βαθμό, τουλάχιστον να τις χαρακτηρίσουμε έτσι. Χαρακτηριστικά σε ιατρείο βιοπαθολόγου, οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι το εργαστήριο λειτουργούσε χωρίς την παρουσία επιστημονικά υπεύθυνη. Εντοπίστηκαν σε ψυγείο 6 ήδη ενέσιμων σκευασμάτων γιατρικές αισθητικές πράξεις, όπως αλουρονικό, φίλερς κλπ. Τώρα ζητήθηκαν παραστατικά στοιχεία, δεν χορηγήθηκαν. Σε διαφήμιση στα social media υπήρχε αναφορά σε παροχή υπηρεσιών αισθητικής δερματολογίας. Τώρα, άλλη περίπτωση, σε κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας βρέθηκαν μηχανήματα υδροθεραπείας εντέρου, συσκευή βιοσυντονισμού για αφαίρεση σπλαχνικού λίπους και για λιπόλυση. Είχε ελεγχθεί και το 2024, θα υπήρχε τότε με αφορμή την περίπτωση αυτή από το Υπουργείο Υγείας θέσπιση ρυθμιστικού πλαισίου για τα κέντρα εναλλακτικών θεραπείων, όμως να σας πω ότι ακόμη δεν έχει γίνει τίποτα, δεν υπάρχει ακόμη ρυθμιστικό πλαίσιο. Mm-hmm. Τώρα, σε ιδιωτικό ιατρείο με τη μορφή και με επιστημονικά υπεύθυνο γιατρό άνευ ειδικότητας βρέθηκαν ενέσιμα σκευάσματα από φαρμακείο στην Γερμανία, δύο χώροι βελονισμού, μηχανήματα για την ενεργοποίηση των κυττάρων, έλεγχος έγινε, όπως είπες, και σε χώρο παροχής υπηρεσιών κβαντικής βιοανάδρασης. Εκεί βρέθηκαν μηχανήματα για τον εντοπισμό πηγών στρες στο σώμα. Τώρα στο social media αναφερόταν ως ιατρείο, ωστόσο δεν χορηγήθηκε αναγνωρισμένος τίτλος σπουδών στην Ελλάδα. Έλεγχος έγινε και σε δερματολογικό ιατρείο, υπήρχε μη δηλωμένο μηχάνημα διακρανιακής μαγνητικής διαγερσής. Τώρα οι έλεγχοι συνεχίζονται με στόχο να διαπιστωθεί από εδώ και πέρα εάν προκύπτουν παραβάσεις που θα επιφέρουν κυρώσεις. Ναι.
0: Ματίνα, όλα αυτά έγιναν, δεν ξέρω αν γνωρίζουμε, μετά από καταγγελίες ή έλεγχος στα social media και σε διάφορες άλλες μεθόδους που διαφέρουν.
1: Είναι κατά βάση από παράνομες διαδικτυακές αναφορές που έχουν να κάνουν.
0: Άρα η Εθνική Αρχή άρχισε να ξεσκονίζει όλη αυτή την ιστορία ουσιαστικά μετά το θάνατο του Μαζωνάκη, από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
1: Και είναι από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, γιατί υπάρχει και το MedWatch, το οποίο είχαμε δει τις προηγούμενες ημέρες, που και εκεί γίνεται διαδικτυακός έλεγχος. Οπότε τώρα, όπως ανακοίνωσε, όπως έβαλε και σαν ανάρτηση του Υπουργός, με βάση παράνομες διαδικτυακές αναφορές σε πρώτο βαθμό, η Αρχή προέβη σε αυτούς τους ελέγχους, οι οποίοι φυσικά συνεχίζονται.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ματίνα. Η Ματίνα Πολυχρόνη με το πληρέστατο ρεπορτάζ της για τους ελέγχους. Εμένα η εντύπωση που μου δίνεται είναι ότι είμαστε μόνο στην αρχή αυτής της ιστορίας. Έτσι το αντιλαμβάνεστε. Και ο κύριος Τσαούσης, ο κύριος Κωνσταντίνος Τσαούσης, είναι αντιπρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Για αυτό το θέμα μίλησε στην ΕΡΤ.
2: Βεβαίως υπάρχουν καταγγελίες, τις οποίες ελέγχουμε και στέλνουμε και στα πειθαρχικά όταν χρειάζεται ή στη δικαιοσύνη όσους δρούν παρανόμως και παρατύπους. Εδώ μιλάμε για επικίνδυνα πράγματα. Εδώ υπάρχουν τελειόφοιτοι των ΙΕΚ, δηλαδή καμία επιστημονική βάση, η οποία αγοράζει ή ο οποίος αγοράζει ένα λέιζερ και κάνει λέιζερ.
0: Σας είπαμε στην αρχή ότι θα ξεκινήσουμε με δύο θέματα που αφορούν τη δημόσια υγεία. Το πρώτο είναι αυτά τα ιατρία, οι χώροι παροχής υπηρεσιών, που τέλος πάντων έχουν τα θέματα τους, όπως τα ακούσατε στο ρεπορτάζ. Το δεύτερο είναι η υπόθεση του βιτιοφόρου που πιάστηκε επ' αυτοφόρο, οι άνθρωποι δηλαδή που το χειρίζονται πιάστηκαν επ' αυτοφόρο στον Κηφισό να αδειάζουν απόβλητα στο ποτάμι. Υπόθεση που από την αρχή φάνηκε ότι είναι σοβαρή. Παίρνει ακόμη πιο σοβαρές διαστάσεις, γιατί αποδεικνύεται ότι αυτό γινόταν συστηματικά και όχι μόνο από απόβλητα μιας μπισκοτοβιομηχανίας. Μάλιστα, η μπισκοτοβιομηχανία πρόκειται για την επιχείρηση Παπαδοπούλου. Έχει εκδώσει και ανακοίνωση. Αλλά η ίδια εταιρεία διαχειριζόταν και απόβλητα νοσοκομείων, νοσοκομιακά απόβλητα. Αντιλαμβάνεστε τις διαστάσεις. Η Σοφία Γαλάνη στο στούντιο. Καλώς ήρθες.
3: Να πούμε καταρχήν ότι για την επιχείρηση της αστυνομίας, οι δύο άνδρες που συνελήφθησαν είναι ο οδηγός 41 ετών του βιτιοφόρου με καταγωγή από την Αλβανία.

0: Νέα και ο 63χρονος προσωρινά υπεύθυνος του πρατηρίου υγρών καυσίμων, το οποίο συνεργαζόταν υγρών καυσίμων, το οποίο συνεργαζόταν τι έκαναν αυτοί, απολαμβαναν και χρησιμοποιούς κόμπλαν και το οποίο πρέπει να αυτοί από τον λόγο από τους κυβερνήτων
1: καυσίμων.
0: Με την εταιρεία του βιτιοφόρου και η γυναίκα φαίνεται ότι σχετίζεται με το πρατήριο υγρών καυσίμων. Να πούμε ότι τα απόβλητα κατέληγαν από σωληνώσεις και στο δίκτυο όμβριων υδάτων της ΕΙΔΑΠ και μετά στον Κηφισό ποταμό. Αυτή ήταν η διαδρομή των αποβλήτων και βέβαια μετά τον Κηφισό το αποτέλεσμα ήταν να εκβάλλονται στο παραλιακό μέτωπο της Αττικής.
2: Ναι,
0: και αυτό σημαίνει, αυτό σημαίνει ότι υπήρχε και η ανάλογη μόλυνση φυσικά του υδροφόρου ορίζοντα. Οι έρευνες συνεχίζονται και έχει μπει τώρα και όπως καταλαβαίνεις και κλιμάκια του ΕΙΔΑΠ αλλά και κλιμάκια του Υπουργείου Περιβάλλοντος στην όλη ιστορία.
2: Φαντάζομαι ότι θα ψάξουν να βρουν και πόσο χρόνο γινόταν αυτή η ιστορία, γιατί δεν είναι μόνο οι χθεσινές συλλήψεις. Προφανώς ούτε μία φορά είχε αδειάσει το βιτιοφόρο στο Κηφισό. Προφανώς γινόταν συστηματικά.
0: Αυτό συγκεκριμένα να σου πω ότι έχουν επιβεβαιωθεί τουλάχιστον 4 απορρίψεις σε 20 μέρες. Αυτό το έχει διαπιστώσει η αστυνομία. Τις τελευταίες 20 μέρες μόνο έγιναν 4 φορές οι ρήψεις.
2: Μόνο επειδή αναφερθήκαμε στην Πίσκοτο Βιομηχανία, στην εταιρεία Παπαδοπούλου, εξέδωσε μία ανακοίνωση που λίγο πολύ λέει ότι συνεργαζόταν με την εταιρεία αυτή, η οποία βιτιοφόρο της οποίας πιάστηκε να ρίχνει τα απόβλητα στο ποτάμι. Δεν ανήκει στο τσόλο της το βιτιοφόρο και μάλιστα αφήνει να εννοηθεί πως θα κινηθεί και η εταιρεία Παπαδοπούλου θα κινηθεί νομικά κατά της εταιρείας που έχει αναλάβει τη διαχείριση των αποβλήτων της.
0: Αυτό είναι ένα άλλο κομβικό σημείο το οποίο αναφέρεις, γιατί λέει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση ότι ναι, το βιτιοφόρο ανήκει σε τρίτη εταιρεία που έχει αναλάβει τη συλλογή και μεταφορά λιμάτων από το εργοστάσιο στον Ταύρο της Αττικής και ότι εν λόγω εταιρεία υποχρεούται να τηρεί ίδια τις περιβαλλοντικές διαδικασίες. Και η εταιρεία, όπως λέει, θα συνεργαστεί απόλυτα με τις αρχές και ακριβώς αυτό αφήνει και το ότι θα κινηθεί νομικά. Από εκεί και πέρα, βέβαια, αυτό είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι της έρευνας, γιατί θα πρέπει να διαπιστωθεί ποιος γνώριζε και τι. Mm-hmm. Περί αυτού ειδικά έχει αναφέρθηκε σήμερα ο Πέτρος Βαρελίδης, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, ειδικά για αυτό το κομμάτι της εταιρείας και το τι συνέβη με το βιτιοφόρο.
3: Ο εργολάβος φταίει σίγουρα. Ερευνά δεν τον φταίει και η εταιρεία. Γιατί αν η εταιρεία ήξερε σε εισαγωγικά το ότι γίνεται παράνομη διαχείριση, αλλά έκανε ότι δεν ήξερε, τότε φταίει και η εταιρεία.
2: Αυτό είναι υποδιερεύνηση, όπως λέει το Υπουργείο. Αυτό που είναι υποδιερεύνηση επίσης είναι οι επιπτώσεις στον υδροφόρο ορίζοντα στη δημόσια υγεία. Γιατί γινόταν συστηματικά και εδώ οι επιστήμονες μάλλον προκαλούν ανησυχία τα όσα μας λένε.
0: Είναι πολύ προβληματισμένοι. Ήδη ο Νίκος Θωμαίδης, που είναι καθηγητής αναλυτικής χημίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, μίλησε σήμερα στο Άξιον 24 και είπε ότι τα συγκεκριμένα ειδικά απόβλητα που απέρριπτε το εν λόγω βιτιοφόρο, όταν φτάνουν στο θαλάσσιο περιβάλλον, διαταράσσουν την ισορροπία ενός ολόκληρου οικοσυστήματος. Εδώ πέρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε και ποια είναι η ζημιά.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία.
4: Τα συγκεκριμένα όβλητα είναι όξινα, έχουν πολύ υψηλό οργανικό φορτίο. Αυτά εν γέννη δεν είναι τοξικά, ωστόσο όταν απορριφθούν σε θαλάσσιο περιβάλλον δημιουργούν ευτροφισμό και φυσικά αυτό επιβαρύνει πάρα πολύ το οικοσύστημα.

0: Τώρα θα έρθουμε στα δύσκολα με τον Νίκο Φιλιππίδη, αυτή τη φορά στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Νίκο.
1: Γεια σου, Σπύρο.
0: Και λέω στα δύσκολα για τον εξής λόγο. Βλέπω στο ταμπλό των διεθνών πρακτορείων που παρακολουθούν τις τιμές πετρελαίου

0: να είναι η τιμή κάτω από τα 100 δολάρια. Σημείο στήριξη, εσύ μας λες ότι είναι τα 100 δολάρια. Ναι, ναι. Για πολλούς λόγους. Είναι κάτω από τα 100 δολάρια στο ταμπλό. Δεν έχει πει. Δεν δείχνει να.
1: Δεν κουνιέται
0: η βελόνα. Για να χρησιμοποιήσουμε. Έτσι, να δανειστούμε την έκφραση από αλλού. Η βελόνα δεν κουνιέται.
1: Κοίτα, σε μέσα επίπεδα, η πρώτη επίπτωση που είναι στην τιμή του ντίζελ, του πετρελαίου κίνησης, έχει αρχίσει και φαίνεται. Τι φαίνεται, πρώτα απ' όλα, εδώ και δύο μέρες βγαίνει από τα δηληστήρια φτηνότερο καύσιμο. Κατά κύριο λόγο στο ντίζελ, κατά δεύτερο λόγο στην αμόλυ. Στην αμόλυ είναι σχεδόν σταθεροποιητικές τάσεις. Και παρεμπιπτόντως, επειδή μας ακούν και οι φίλοι του υγραερίου, έχουμε μεγάλη άνοδο στο υγραερίο αυτές τις μέρες. Δηλαδή, έχουμε τρεις τιμές διαφορετικές, τρεις τάσεις διαφορετικές στην ίδια αγορά. Σταθεροποιητικές τάσεις στην αμόλυβδη, μεγάλη πτώση αναλογικά στις τιμές δηληστηρίου που βγαίνει το ντίζελ, γι' αυτό και έχει υποχωρήσει η μέση τιμή προς το 2021, είχε πάει στο 2227, είχε φτάσει και έχει μαζέψει λίγο, και το υγραέριο, το οποίο η τιμή ανεβαίνει. Τώρα, για τις επόμενες 2-3 μέρες οι τάσεις είναι παρόμοιες. Δηλαδή, θα διατηρηθεί η κίνηση, η ελαφρώς πτωτική για την αμόλυβδη και η πιο έντονα πτωτική για το πετρέλαιο ντίζελ. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει, για παράδειγμα, το Σαββατοκύριακο. Δεν έχουμε ιδέα. Και δεν έχουμε ιδέα γιατί δεν γνωρίζουμε τι θα γίνει πρώτα απ' όλα στο μέτωπο. Δηλαδή, στο μέτωπο των διαπραγματεύσεων πλέον, δεδομένου ότι οι Ιρανοί και Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται ότι έχουν δημιουργήσει ένα πλαίσιο συζήτηση άτυπο, από το οποίο περιμένουν όλοι ότι θα προκύψει μία εκτόνωση. Για την όροχη ζωηρή, τα 109 έχουν γίνει 99. Δεν έχουν γίνει, δεν έχουν πάει πιο κάτω.
0: Ναι, μπορεί να είναι και ενδεικτικό όμως αυτό μιας εκτόνωσης, μιας τέλος πάντων διεξόδου που ψάχνουν να βρουν και οι αγορές.
1: Μία από τις καμπές που έχουν παρατηρηθεί πολλά σε όλο αυτό το διάστημα των 7-8 μηνών στις οποίες ταλαιπωρούμαστε από αυτήν την εξτρά, θα έλεγα, κρίση. Λάβει υπόψη ότι ο αγωγός Ανατολή Δύση, Σαουδική Αραβία, ο οποίος είχε χτυπηθεί από τους Χούθη, επαναλειτουργεί μερικώς. Άρα έχει φέρει μια μικρή εκτόνωση επίσης νέες ποσότητες στην παγκόσμια αγορά.
0: Άκου τώρα τι λέει ο κύριος από την Ομοσπονδία των Φορτηγών. Είναι ο κύριος Κενανίδης, ήταν στο Action, και ένας επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στο χώρο και του πρωτογενούς τομέα. Άκου πώς βιώνει ο κόσμος αυτός την ενεργειακή κρίση.
2: Στα 1000 λίτρα τα έβαζα με 1140 ευρώ. Σήμερα τα 1000 λίτρα θα βάζω 2.200. Αντιλαμβάνεστε ότι ακριβώς σχεδόν διπλασιάστηκε η τιμή του.
3: Ο παραγωγός δεν έχει μόνο το πετρέλαιο που θα βάλει στο τραχτέρ. Είναι τα φάρμακα, είναι τα λιπάσματα, είναι οι εργασίες που γίνονται μέσα στο χωράφι με τα γεωργικά μηχανήματα και όχι μόνο οι μεταφορές. Όλα αυτά με την αύξηση του πετρελαίου επηρεάζονται κάθετα.
0: Ο ένας σου λέει, εγώ γεμίζω το φορτηγό με τα διπλάσια χρήματα. Ο άλλος σου λέει, δεν είναι μόνο το πετρέλαιο. Το χωράφι έχει τα λιπάσματα, έχει τα εργατικά, έχει 1.200 ακόμα έξοδα. Δηλαδή, οι συνθήκες που περιγράφουν είναι αρκετά δύσκολες και στο χώρο του επιχειρήν, που φτάνει μέχρι το ράφι και για εμάς τους καταναλωτές.
1: Ναι, αντιλαμβανόμαστε όλοι το πρόβλημα. Το θέμα είναι να καταλάβουμε όλοι ότι βρισκόμαστε σε μια κρίση.
0: Μισό λεπτό.
1: Και στην κρίση υπάρχουν προβλήματα.
0: Μισό λεπτό. Γιατί υπάρχουν και προτάσεις.
1: Ακούμε.
0: Ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην πρωθυπουργός, το πρωί στον Sky για το θέμα της ενεργειακού προβλήματος.
4: Δεν είναι μόνο το πετρέλαιο. Διότι όταν η Ευρώπη είναι εξαρτημένη από το φυσικό αέριο και το φυσικό αέριο παραμένει και θα είναι ενδεχομένως και σε υψηλότερες τιμές, θα έχουμε πρόβλημα αυτό το χειμώνα. Εγώ στη Διεθνή Θεσσαλονίκη δεν άκουσα τον Πρωθυπουργό να πει κάτι συγκεκριμένο. Βγήκε την προηγούμενη εβδομάδα και έβαλε ένα όριο στο 1,75 για το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο όριο σε σχέση με τον περσινό Οκτώβριο ήταν σχεδόν 50% πάνω.
0: Λοιπόν, επαναλαμβάνω, και άλλες φορές έχουμε παίξει δηλώσεις από εκπροσώπους κομμάτων μαζί και δεν σου ζητώ την πολιτική προσέγγιση, την οικονομοτεχνική. Έχει καταθέσει ο πρώην Πρωθυπουργός κάποιες προτάσεις και λέει δεν τις υιοθετεί η κυβέρνηση προκειμένου να πέσουν και οι τιμές. Πλαφών, αυτά, ιστορίες.
1: Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον πρώτα απ' όλα και καλό να συζητάμε προτάσεις. Απλώς καλό είναι να έχουμε και ένα πλαίσιο συζήτησης το οποίο να είναι συμφωνημένο. Δηλαδή, τι μπορεί να γίνει, τι δεν μπορεί να γίνει, υπό ποιες προϋποθέσεις. Για παράδειγμα, αν ξεχνάμε για παράδειγμα ότι η αγορά φυσικού αερίου έχει ανοίξει και υπάρχουν πολλές εταιρείες, τότε έχουμε πρόβλημα. Δηλαδή, αν φανταζόμαστε ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος είναι ένας μεγάλος κρατικός οργανισμός, ο οποίος κάνει τις αιτήσεις αγορές φυσικού αερίου, τις βάζει σε μια αποθήκη και μετά τις διαθέτουμε στο κοινό, πάει να πει ότι μακριά ανοιχτωμένος δεν ξέρει πώς λειτουργεί η ελληνική αγορά, η οποία έχει μεγάλη

0: Αυτή τη στιγμή εταιρεία που κάνει εισαγωγές φυσικού αερίου στην Ελλάδα είναι η Μετλέν. Τι εννοούν ακριβώς? Είναι ο Όμιλος Μυτιληναίος δηλαδή. Έτσι. Η δεύτερη είναι η κρατική ΔΕΠΑ. Η τρίτη είναι η, έχοντας ποσοστό λίγο πάνω από 30% είναι η ΔΕΗ. Μετά είναι η Hellenic Energy που έχει μικρότερο ποσοστό το δημόσιο. Υπάρχουν πολλές άλλες ιδιωτικές εταιρείες. Θέλω να πω με λίγα λόγια ότι είναι μια ελεύθερη αγορά, στην οποία προφανώς όσοι αγοράζουν δεν πάνε για να χάσουν. Κατά δεύτερο λόγο, δεν πάνε να αγοράζουν σε ακριβές τιμές. Έχουν κάνει τις προμηθειές τους εγκαίρως. Καλύπτονται με μακροχρόνια συμβόλαια. Ρωτιέμαι πραγματικά, δεν γνωρίζει ότι υπάρχουν μακροχρόνια συμβόλαια, για παράδειγμα, όσοι αγοράζουν μέσω αγωγού, μέσω ειδικά του ρωσικού αγωγού, ρωσικό αέριο? Είναι με μακροχρόνια συμβόλαια. Κλεισμένες τιμές είναι. Δεν το συζητάμε. Υπάρχουν από εκεί και πέρα πολλές μεγάλες ποσότητες που αγοράζουμε εξτρά στη σπότ αγορά. Και έρχονται με το υγροποιημένο φυσικό αέριο, το οποίο πράγματι επίσης συνεισφέρει και άλλο το μεταπολούμε στο εξωτερικό. Όλα αυτά συμβαίνουν. Το θέμα είναι να κατανοούμε λίγο ότι υπάρχουν για όλα αγορές, όπως υπάρχει και η αγορά των δηληστηριακών τιμών, για παράδειγμα, όπου δυσκολεύει πάρα πολύ την προσπάθεια. Το πρώτο που σκέφτηκαν, όπου σκέφτονται όλες οι κυβερνήσεις, είναι αυτό. Να βάλουμε ένα πλαφόν στο δηληστήριο. Mm-hmm. Δηλαδή δεν πρόκειται για κάτι που δεν το έχει σκεφτεί κανείς. Απλώς να το κάνεις, θα καταστρέψει μια αγορά.
1: Και φορολόγηση των υπερκερδών.
0: Αν καταστρέψει μια αγορά, πολύ απλά κινδυνεύεις να βρεθείς με έλλειψη. Έχουμε δεδομένη την επάρκεια αυτή τη στιγμή και συζητάμε για τις τιμές. Αν καταστρέψει μια αγορά, θα συζητάμε και για έλλειψη μετά, εκτός από τις τιμές.
1: Mm-hmm. Ναι, σου χτυπάει και το θέμα των υπερκερδών.
0: Των υπερκερδών που πράγματι δεν το συζητάμε, υπάρχουν. Αλλά τα υπερκέρδη θα πρέπει να διαχωρίσουμε ποια από αυτά έχουν γίνει στο εσωτερικό και ποια είναι μια επιτυχημένη εξαγωγική βιομηχανική δραστηριότητα. Η επιτυχημένη εξαγωγική δραστηριότητα, φαντάζομαι ότι δεν μπορούμε και σίγουρα δεν μπορούμε να φορολογήσουμε κέρδη εξαμήνου. Ένα. Δεύτερο, δεν μπορούμε να φορολογήσουμε κέρδη μέσα στην ίδια χρονιά. Πρέπει να κλείσει η χρήση. Το λέω πολύ απλά, ότι αν το δεύτερο εξάμεινο του 2026 είναι ζημιογόνο για τα δηληστήρια, τι θα κάνουμε, θα τα αποζημιώσουμε εμείς οι φορολογούμενοι? Είναι ιδιωτικές εταιρείες, το κατανοούμε. Ναι.
1: Μείνε λίγο μαζί, γιατί είναι και ο Αντώνης Ατζολέτος, ο επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του Sky. Γιατί με τον Νίκο Αντώνη συζητάμε πιο πολύ το οικονομικό σκέλος των προτάσεων Τσίπρα, έτσι όπως κατατέθηκαν. Και ο Νίκος μας κάνει μία ανάλυση σε καθαρά τεχνικό επίπεδο. Ο Τσίπρα σήμερα στο Sky όμως δεν έμεινε μόνο σε αυτά. Επιτέθηκε στην κυβέρνηση. Αναμενόμενο, επιτέθηκε με μεγάλη ένταση, θα έλεγα, και στο Πασόκ.
2: Ναι, ο ίδιος λέει δεν επιτέθηκε στο Πασόκ.
1: Αλλά που λέει το Ανδρουλάκη τρία χρόνια δεν έκανε τίποτα. Ναι. Λέει ότι αν δεν είμαστε εμείς, δεν μπορεί κανένας να
2: κάνει τίποτα. Εμείς είμαστε εμείς. Αυτή είναι η ατάκα σημερινή.
1: Βέβαια.
2: Ναι, εδώ ξεκινάει ουσιαστικά νέος πόλεμος με το Πασόκ, γιατί βλέπουμε την πρόθεση του Αλέξη Τσίπρα, αυτό που είχε πει την προηγούμενη φορά, ότι οι δεύτερες εκλογές είναι καταστροφή. Ουσιαστικά δείχνει προς τις δεύτερες εκλογές, ότι εκεί πάμε, εγώ θα είμαι καθαρά δεύτερος και θα μπει ένα δίλημα για το. Θα μπουν σκληρά διλήμματα μάλλον για το ποιος μπορεί να κυβερνήσει. Και έδειξε ως οδηγό ακόμα και τις δημοτικές εκλογές. Και όλοι καταλαβαίνουμε ότι έδειξε τις δημοτικές εκλογές της Αθήνας, όπου εκεί ο δεύτερος, ο Χάρης Δούκας, κατάφερε να κάνει την ανατροπή. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι ουσιαστικά βλέπει μια εξαήλωση του Πασόκ. Αυτό βλέπουν στη Χαριλάη Τρικού που κινευριάζουν, προκειμένου να μπορέσει να γίνει η ανατροπή στον δεύτερο γύρο που τον θεωρεί δεδομένο ο κύριος Τσίπρας.
1: Και επέμεινε στις προτάσεις ό,τι αφορά το ενεργειακό που μας εξήγησε και ο Νίκος, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, τόνισε ότι οι δύο δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος, οι άλλες δύο έχουν. Επέκρινε την κυβέρνηση για το γεγονός ότι δεν υπόγραψε, δεν ξέρω αν το άκουσε αυτό Νίκο, συμβόλαια το καλοκαίρι για το φυσικό αέριο που ήταν πιο φθηνή η τιμή.
0: Από αυτό προσπαθώ να εξηγήσω, ότι δεν αγοράζουν οι κυβερνήσεις φυσικό αέριο. Το αγοράζουν οι ιδιωτικές εταιρείες. Και οι ιδιωτικές εταιρείες αγοράζουν πάντα στις καλύτερες τιμές. Δεν κάνουν λάθη, γιατί πολύ απλά έχουν μετόχους που τους ελέγχουν με πολύ σκληρό τρόπο. Η αγορά έχει αλλάξει, δεν έχουμε μονοπόλια. Ευτυχώς που δεν έχουμε μονοπόλιο.
2: Αλλά δεν μπορούσε να γίνει κάτι.
0: Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι έχουμε κάποιο είδους μονοπόλιο. Ο άνθρωπος ο οποίος μιλάει εναντίον των καρτέλ θεωρεί ότι έχουμε κάποιο είδους μονοπόλιο στην ενέργεια, στην αγορά φυσικού αερίου, στην αγορά του ρεύματος. Θεωρεί ότι όλα τα κανονίζουν ένας παίχτης. Έχουν ανοίξει οι αγορές.
2: Εννοεί ότι θα έπρεπε.
0: Έχουν ανοίξει επί των ημερών του. Η αγορά ενέργειας επί των ημερών του άνοιξε.
2: Να μεσολαβήσει ώστε οι εταιρείες το καλοκαίρι να κοιτάξουν να πάρουν σε χαμηλές τιμές φυσικό αέριο.
0: Θα πάρει ο Μητσοτάκης τηλέφωνο το Μυτιληναίο να πάει να του πει πήγαινε αγορά σε φυσικό αέριο. Έχει μετόχους. Μα έχουμε, δεν έχουμε έλλειψη φυσικού αέριου. Το φυσικό αέριο στην Ελλάδα δεν ακριβαίνει επειδή έχουμε λίγο. Το φυσικό αέριο στην Ελλάδα ακριβαίνει επειδή είναι ένα διεθνώς τιμολογημένο προϊόν χρηματιστηριακό, το οποίο έχει ω τελειώσει τη μη αναφοράς το χρηματιστήριο του Άμστερνταμ και τον

0: δείκτη TTF. Είναι έτσι απλό. Όλα είναι συνδεδεμένα. Πάντως, σε αγορές. Οι αγορές αυτές φτιάχτηκαν, επαναλαμβάνω, το 18-19 επί Αλέξη Τσίπρα.
1: Πάντως του θέτει και το θέμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Υπάρχει περιθώριο μείωσης.
0: Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης βεβαίως δεν λέει λέξη για αμόλυβδη. Ο Αλέξης είπε σε καμία πρότασή του δεν έχει αναφέρει την αμόλυβδη. Mm-hmm. Όταν λέει το μισό, μόνο η αμόλυβδη μπορεί να μειωθεί στο μισό. Το 70 γίνει 35 που είναι το όριο. Το ντίζελ, το όριο είναι στο 33 λεπτά του ευρώ και αυτή τη στιγμή είναι στο 41 και κάτι. Είναι 8,6.
2: Άρα έχει ένα περιθώριο 10 λεπτών εδώ, 12.
0: 8,7 ναι, λεπτά ναι, να μειωθεί το ντίζελ. Το οποίο όμως η κυβέρνηση σου λέει δίνω 10 λεπτά εγώ. Εγώ δίνω 10 λεπτά, δίνω παραπάνω από το 8,7 που θα μείωνα το φόρο. Άρα απλώς έχω επιλέξει να το κάνω έτσι. Γιατί κάποιες κυβερνήσεις δίνουν επιδότηση, κάποιες άλλες μειώνουν τον ειδικό φόρο. Στην πραγματικότητα, επειδή είναι συνολικά τα ίδια ποσά, για να καταλάβετε, όλη η Ευρώπη 14 δις μέτρων εφαρμόζει όλα και όλα. 14 δις όλη η Ευρώπη.
1: Επαναλαμβάνω, με καθαρά τεχνική προσέγγιση, από τα 4-5 μέτρα που πρότεινε ο Τσίπρας, κανένα δεν μπορεί να περάσει, κανένα δεν κινείται εντός ευρωπαϊκού πλαισίου.
0: Μισό λεπτό να διευκρινίσουμε κάτι. Πρώτα απ' όλα, η φορολόγηση των υπερκερδών μπορεί, αλλά θα γίνει του χρόνου. Εκτός και θέλει να φορολογήσει τα κέρδη του 25 φέτος. Δεν μπορεί να φορολογήσει το 26, δεν έχει τελειώσει η χρήση.
1: Ωραία.
0: Δεν ξέρουμε αν θα έχουν κέρδη.
1: Δύο.
0: Να τελειώσει η χρονιά πρώτα. Συνεχίζουμε. Δεύτερο, την υπόθεση των ειδικών φόρων κατανάλωσης. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, αν δεν αλλάξει το κατόφλι που έχει βάλει η Ευρώπη, δεν μπορεί να μειωθεί παρακάτω.
1: Αυτό που ζητάει ο Μητσοτάκης να υπάρχει.
0: Ναι, ναι. Και δεύτερον, εφόσον μειωθεί παρακάτω, θα πρέπει να υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος που θα πρέπει επίσης η Ευρώπη να τον εγκρίνει.
1: Τρία.
0: Ακριβώς, τρία.
3: ΦΠΑ.
0: Και ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ είναι κλασικός φόρος ο οποίος πρέπει να έχει δημοσιονομικό χώρο γιατί στοιχίζει πάρα πολύ. Ξέρετε, οι φόροι των πετρελαιοειδών είναι 4,5 δις ο ειδικός φόρος και 2 δισεκατομμύρια και κάτι είναι ο ΦΠΑ. Είναι 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως το έσοδο. Ό,τι μειώσεις πρέπει να είναι ποσά που παίζει το δισεκατομμύρια.
1: Θα το βρεις μπροστά σου.
0: Δηλαδή, αν τα
1: πρέπει
0: μειώσεις...
1: κάπως να τα καλύψεις.
0: Πρέπει κάπως να τα καλύψεις. Η οροφίδα πανών έχει συμπληρωθεί. Είναι το σύγχρονο αυτό που λέγαμε παλιά δημοσιονομικό εκτροχιασμό. Αν ξεπεράσεις την οροφίδα πανών, έχεις εκτροχιαστεί δημοσιονομικά και ας έχεις πλεόνασμα.
1: Λοιπόν, το μίνι σεμινάριο, γιατί εγώ τα κατάλαβα όλα τώρα πολύ αναλυτικά.
3: Είναι και πάντα.
1: Και εσύ, Αντώνη, από τον Νίκο Φιλιππίδη, πρέπει να τελειώσει
0: η κατάσταση. Άσε που λέει ένα καλό μα φίλο εδώ πέρα, γνώριμο και αγαπημένο του Sky, ότι ήδη οι εταιρείες αυτές έχουν πληρώσει και 80% προκαταβολή φόρου για του χρόνου.
1: Ναι. Άρα, ναι. Ο Νίκος Φιλιππίδης ήταν και ο Αντώνης Ατζολέτος σε μια πληρέστατη ενημέρωση. Όπως αντιλαμβάνεστε, διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Με ο ΙΕ Μητσοτάκης στη Νέα Υόρκη, είχαμε και Τραμπ με Ερντογάν. Από εκεί θα έχουν πολύ παρασκήνιο και με τον Μανώλη Κωστίδη.
4: Το μεταλλείο σκουριών. Δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
5: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: Έχεις επιχείρηση. Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
11: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.

Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Σύγχυ student hot takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
2: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
3: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
1: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
4: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
5: Ποτηλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
6: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδα.

0: Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
1: Επιστρέφουμε. Κλάμε δηλαδή τον Μανώλη Κωστίδη, καθώς υπήρξε τελικά μια συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν, όχι έτσι όπως ίσως θα ήθελε ο Τούρκος πρόεδρος, ένα τέτα-τέτ δηλαδή, αλλά στο πλαίσιο μιας συνάντησης με τους υπόλοιπους ηγέτες αραβικών κρατών. Εκεί όμως ο Τραμπ, είναι αλήθεια, επιφύλαξε μια θερμή υποδοχή για τον Ερντογάν, του είπε συγκεκριμένα.
2: My friend right over here from Turkey, he's a tough
1: εδώ λέει και ο φίλος μου από την Τουρκία, είναι σκληρό καρύδι, δείχνοντας τον Ερντογάν τα λέει αυτά ο Τραμπ. Μην τα βάζετε μαζί του, είναι σκληρός. Ελπίζω να το μεταφράζουν σωστά αυτό. Ελπίζω να έχουμε καλό διερμηνέα, αλλά είναι καταπληκτικός. Είναι ένας καταπληκτικός άνθρωπος. Είναι ο φίλος μου. Έτσι τον υποδέχθηκε ο Τραμπ τον Ερντογάν με μια πολύ θερμή υποδοχή. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Πράγματι ήταν εντυπωσιακό όλο αυτό. Γιατί για τους υπόλοιπους ηγέτες, απλά τους χαιρέτησε. Με τον Ερντογάν κάπως καλύτερα ήταν, αλλά δεν έγινε αυτό το ραντεβού που περίμεναν από την τουρκική πλευρά. Mm-hmm. Βέβαια, οι δύο ηγέτες έχουν πολλές ευκαιρίες να συνομιλούν τηλεφωνικά, να επιλύουν ζητήματα. Μια είδηση που μας προκάλεσε εντύπωση αυτές τις τρεις μέρες. Ο Ερντογάν έκλεισε Ιρανική τράπεζα που λειτουργούσε στην Τουρκία από το 1982 και χτες ανακοίνωσαν όλες οι τουρκικές αεροπορικές εταιρείες και η Pegasus και η Turkish Airlines ότι ακυρώνουν όλες τις πτήσεις τους από και προς το Ιράν. Σταμάτησαν οι πτήσεις. Νομίζω αυτό δείχνει ότι κάνει βήματα η Τουρκία
1: δίνει
3: για
1: σήμα,
3: να προσεγγίσει.
1: Δίνει σήμα, Μανώλη. Ναι. Δίνει σήμα. Ναι. Βεβαίως, τώρα... πώς να το πω, θυμήθηκα αυτό που έλεγε στην πρωινή σου ανάλυση στην τηλεόραση του Sky, ότι εντάξει οι διαπροσωπικές σχέσεις, αλλά οι σχέσεις μεταξύ κρατών είναι λίγο πιο πολύπλοκες.
3: Οπωσδήποτε, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα που αφορά και με

0: τη Ρωσία, αλλά και τα F-35, δηλαδή S-400 που η Τουρκία τους διατηρεί. Και φαίνεται ότι δεν έχει βρεθεί λύση, έτσι ώστε η Τουρκία να μπορέσει να αρχίσει να συζητά για τα F-35. Και νομίζω αυτό θα πάει από τον Ιανουάριο και μετά, δηλαδή πρώτα να γίνουν εκλογές στις ΗΠΑ, γιατί φαίνεται ότι υπάρχουν επιρροές και από άλλες χώρες, όπως τουλάχιστον δήλωσε ο Τόμ Μπάρακ, ο πρέσβης των ΗΠΑ, όπως το Ισραήλ, αλλά και η Ελλάδα φαντάζομαι, διότι όταν υπάρχουν απειλές προς την Ελλάδα για τη ζερατικοποίηση των νησιών, για το καλό ή οτιδήποτε άλλο, νομίζω όλα αυτά λαμβάνονται υπόψη από όλες τις πλευρές. Δηλαδή, όταν έρχεται η εφημερίδα Χουριέτ και μιλάει για το καλώδιο, όπου τουρκικές πηγές αναφέρουν ότι το γαλλικό πλοίο πρέπει να επικοινωνήσει και να συντονιστεί μαζί μας, δεν είναι χαρακτηριστικά διπλωματικές τουρκικές πηγές, νομίζω έχουμε πολλά μπροστά μας.
1: Ναι, αλλά και αυτό το επικοινωνήσει και συντονιστεί σηκώνει και αυτό ερμηνείες. Τι εννοεί ακριβώς.
0: Οι διπλωμάτες έχουν πάντα αφήνουν
1: κάτι. Ναι, αυτό ήθελα να πω. Ότι
0: μια δυνατότητα.
1: Και αυτό είναι διατυπωμένο σε μια τέτοια γλώσσα που μπορεί να το δούμε έτσι να μετουσιώνεται σε μια άλλη κατάσταση από αυτή που ίσως ήταν η αρχική, η σκληρή θέση, θέλω να πω, της Τουρκίας. Πάντως, στην ομιλία του Μανώλη, ο πρόεδρος Ερντογάν. Εσύ είσαι ο πιο κατάλληλος άνθρωπος να μας πει. Εγώ θα σου πω τη δική μου εκτίμηση και από αναλύσεις άλλες που διάβασα. Φαίνεται να ήταν 1-2 κλικ πιο κάτω σε σχέση με το Ισραήλ. Ναι. Βεβαίως είπε για το Ισραήλ, γενοκτονία κτλ. Αλλά δεν είπε αυτά τα. Δεν έκανε προσωπική επίθεση, ας πούμε, στον Νετανιάχου. Ήταν κάνα 2 κλικ πιο κάτω και κάνα 2 κλικ πιο κάτω και από ό,τι ίσως θα περίμεναν κάποιοι να έλεγε για Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Δεν ξέρω όμως, έτσι λέω εγώ.
0: Είπε τόσο όσο έπρεπε, ναι. Για την Τουρκία πάντα μιλάω,
1: ναι.
0: Για το Ισραήλ. Δεν μίλησε για γενοκτονία, μίλησε για γενοκτονικό πνεύμα.
1: Μπράβο, ναι.
0: Δηλαδή, οι λέξεις έχουν σημασία.
1: Ναι.
0: Ενώ έλεγε πριν γενοκτονία, έλεγε, βγάζει φωτογραφίες, χάρτες, τώρα είπε. Και δεν είπε τίποτα για τον Νετανιάχου. Μίλησε τρομοκράτη, αλλά από εκεί πέρα είναι ένα ζήτημα που πρέπει να το δούμε. Ωστόσο, πρέπει να πούμε για την Ελλάδα ήταν πολύ πιο ήπιος για διεθνές δίκαιο και σχέσεις καλής γειτονίας. Νομίζω στις ΗΠΑ πρέπει να έχει πάρει η Τουρκία πολλά μηνύματα.
1: Ναι, αντιληπτό αυτό το τελευταίο. Η τελευταία σου παρατήρηση ήταν αντιληπτή. Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια, καλό υπόλοιπο. Ο Μανώλης Κωστίδης ήταν για τα μηνύματα που πήρε και έστειλε από τη μεριά του ο πρόεδρος Ερντογάν. Αλλά δεν είναι μόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη, μπορεί να είναι και ήδη εκεί, σε λίγο θα συνδεθούμε. Τον έχουμε ήδη, τον Γιώργο Παπακουσταντίνου, τον Γιώργο Παπακουσταντίνου, τον απεσταλμένο του Sky, τον οποίο τον είδα το μεσημέρι στο Δελτίο Ειδήσεων να βγαίνει, να δίνει την ανταπόκρισή του από τη Νέα Υόρκη. Δεν ξέρω αν βρίσκεται εκεί ήδη και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Γεια σου Γιώργο.
2: Από χθες το βράδυ, Σπύρο, ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, από χθες το βράδυ. Ξημερώματα ώρες Ελλάδος. Η πρώτη ανάγνωση λοιπόν είναι εδώ στη Νέα Υόρκη για να ξεκινήσουμε και από την αποτίμηση της ομιλίας Ερντογάν. Έχει δύο ταχύτητες. Η σκληρή γραμμή στην Κύπρο, η οποία ήταν αναμενόμενη, αλλά και η αισθητά χαμηλότερη τόνη στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Αντίθετα, εκείνο το οποίο κρατούμε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Τούρκος Πρόεδρος επανέφερε και διατήρησε μάλλον τη γλώσσα της καλής γειτονίας και έκανε πολλές αναφορές και διακριτές στην τήρηση του διεθνούς δικαίου. Το αγκάθι βέβαια, Σπύρο, παραμένει το safe. Η Τουρκία το έδειξε και ο Ταγκίπ Ερντογάν, θέλει πρόσβαση στο μεγάλο ευρωπαϊκό αμυντικό πρόγραμμα, αλλά απέναντί της υπάρχουν τα ελληνικά φρένα που αφορούν το κάζους Μπέλη. Τώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήρθε στη Νέα Υόρκη έχοντας κλείσει από το Στάνφορντ ένα καθαρό τρίπτυχο. Ανάπτυξη, ισχυρότερη διεθνή θέση της χώρας και λιγότερες ανισότητες, και ειδικά για το διεθνές αποτύπωμα της Ελλάδας, έστειλε ένα σαφές μήνυμα πέραν της ενεργητικής εξωτερικής πολιτικής με επεξήγηση το διεθνές δίκαιο που ακολουθεί η χώρα μας. Είχε ενισχύσει τις αποτρεπτικές δυνατότητες των ενόπλων δυνάμεων ενώ στο μέτωπο του μεταναστευτικού είχε προστατεύσει τα σύνορά της, κρατώντας πολιτικό οξυγόνο από κόμματα της άκρας δεξιάς. Τώρα, η συνέχεια, Σπύρο, δίνεται σε λίγες ώρες με ένα γεωπολιτικό ραντεβού με τον Μαρκ Κάρνεϊ, τον πρωθυπουργό του Καναδά, που να θυμίσουμε στους ακροατές μας έχει ανοιχτό διάβλο με την Άγκερα, ενώ ο Καναδάς είναι και η πρώτη χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που μπήκε το save. Παράλληλα, η ελληνική διπλωματία.

0: Για παίζει και στο γήπεδο της Μέσης Ανατολής. Πες ο Γιώργος Γεραπετρίδης. Είχε συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών.
1: Γιώργο, θα μας τα πει και εδώ. Έχει και παρασκήνιο από αυτές τις συναντήσεις και η Μαρία Τσιλινίκου. Ήθελα να σε ρωτήσω μόνο για να. Βεβαίως πρέπει τώρα να υπολογίσεις εσύ και τη διαφορά της ώρας. Ομιλία Μητσοτάκη πότε είναι, ώρα Ελλάδος, μπορείς να υπολογίσεις, στον ΟΗΕ, στο πλαίσιο της Συνόδου.
0: Καταλαβαίνω. Σε τα ξημερώματα της Παρασκευής, ώρα Ελλάδος. Θα το δείτε, δηλαδή περίπου στη 1:30, αν και πώς.
1: Πέμπτη προς Παρασκευή, λες. Πέμπτη προς Παρασκευή, ε.
0: 1:30 τα ξημερώματα της Παρασκευής, ακριβώς, Σπύρο, αφού θα έχει προηγηθεί η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Αντώνιο Γκουτέρες, τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Καλή συνέχεια. Εύχομαι καλή δύναμη εκεί στη Νέα Υόρκη. Είναι και η διαφορά ώρας, ξέρετε, για κάποιον που πρέπει να εργαστεί για ένα σταθμό, για ένα κανάλι στην Ελλάδα. Το να βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι πάρα πολύ δύσκολο να συντονιστεί με τις ώρες τις δικές μας. Οπότε είναι αρκετό και το ξενύχτη. Φαντάζομαι θα το έχει ζήσει και εσύ, Μαρία Τσιλινίκου.
2: Είναι διαφορά ώρας.
1: Είναι διαφορά ώρας.
2: Είναι τα προγράμματα που πρέπει να έχει στο μυαλό σου ότι σε μια εντελώς ξένη χώρα. Άρα πρέπει να βλέπει τη διαφορά ώρας και να ενημερώνει.
1: Και δεν μπορείς να πεις κιόλας σε ένα κανάλι που σου λέει ότι θα βγούμε αυτή την ώρα για το Δελτίο Ειδήσεων, δεν μπορείς να πεις ότι εγώ αυτή την ώρα θα ήθελα να κοιμηθώ λίγο.
2: Δεν γίνεται. Ωστόσο, ο Γιώργος Παπακοσταντίνου κάνει εξαιρετική δουλειά.
1: Ναι. Και εσύ κάνεις από την πλευρά σου, γιατί είχε αρχίσει να μας δίνει το περίγραμμα μιας συνάντησης που έχεις πληροφορίες. Μιας πολύ σημαντικής συνάντησης που είναι στο επίκεντρο των διεθνών εξελίξεων και εννοώ το Μεσανατολικό.
2: Είναι πολύ ψηλά οι εξελίξεις της Μέσης Ανατολής στην ατζέντα στη Νέα Υόρκη. Καθώς, αν μου επιτρέπεις να κάνω ένα προσωπικό σχόλιο, η Νέα Υόρκη τις τελευταίες μέρες είναι η Μέκα της διπλωματίας, αν μπορούσαμε να το πούμε έτσι. Ο Υπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε με τον Ιρανό ομολογό του. Εκεί λοιπόν μετέφερε την ετοιμότητα της Ελλάδας να συμβάλλει διπλωματικά στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης τόνισε τη σημασία της διπλωματίας και του διαλόγου για την προώθηση της ειρήνης και της περιφερειακής σταθερότητας. Αναφέρθηκε στη σημασία του σεβασμού του διεθνούς δικαίου, με ιδιαίτερη έμφαση, Σπύρο, στη θαλάσσια ασφάλεια και την ελευθερία της ναυσιπλοείας. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η Ελλάδα διατηρεί διάβλο επικοινωνίας με το Ιράν και υποστηρίζει παγίως την επίλυση των διαφορών μέσω διαλόγου και διπλωματίας. Οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών είχαν συνομιλήσει τηλεφωνικά και τον Αύγουστο με τον Υπουργό Εξωτερικών να υπογραμμίζει τις ελληνικές θέσεις. Η συγκεκριμένη συνάντηση εντάσσεται και σε έναν ευρύτερο κύκλο διπλωματικών επαφών στη Νέα Υόρκη, σε μια περίοδο κατά την οποία μονοπολούν το ενδιαφέρον οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης συμμετείχε σε συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της Μέσης Ανατολής. Αυτό το οποίο προκύπτει, όπως τόνισε ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας, είναι η ανάγκη για άμεση κατάπαυση των εχθροπραξιών, για πλήρη αποκατάσταση της ελευθερίας και της ασφάλειας της ναυσιπλοείας. Αυτό τόνισε στη δήλωσή του μετά τις συναντήσεις που είχε. Μάλιστα, πρόσθεσε ότι η Ελλάδα, ως ισχυρό μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, και με την Προεδρία, να θυμίσουμε, του Συμβουλίου τον επόμενο μήνα, θα μεριμνήσει για την ενίσχυση της διεθνούς πολυμέρειας.
1: Με φιντάν ούτε φωτογραφία με τα όσα ξέρουμε αυτή τη στιγμή.
2: Δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
2: Ωστόσο, αντιλαμβάνεσαι ότι στο περιθώριο μιας συνόδου μπορεί να έχουμε ένα ολιγόλεπτο τετ-α-τετ.
1: Ναι, σε κάποιο διάδρομο να.
2: Το έχουμε δει και στο παρελθόν να συμβαίνει.
1: Ναι. Αλλά λες κάτι πιο οργανωμένο αυτή τη στιγμή.
2: Αυτή τη στιγμή δεν έχει κλειδώσει κάποια προγραμματισμένη συνάντηση.
1: Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία Τσιλινίκου. Στο επίκεντρο αυτής της συνόδου είναι και οι δύο πολεμικές συγκρούσεις σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία. Θα ακούσουμε την ανταπόκριση του Θεόδωρου Ανδρεάδη Συγκελάκη από τη Νέα Υόρκη για την Deutsche Welle.
3: Η Τζόρτζα Μελόνι δεν πάει στη Νέα Υόρκη, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, και στη θέση της επέλεξε να στείλει τον Υπουργό Εξωτερικών και Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Ταγιάννη. Αργότερα σήμερα ο αρχηγός της Ιταλικής Διπλωματίας θα παρέμβει στην Γενική Συνέλευση, ενώ τις περασμένες ώρες είχε συνάντηση με τον Ιρανό ομολογό του, Αμπάς Αρακτσί. Το Ιράν δεν φοβάται τον πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι έτοιμο για διάλογο και ο Αρακτσί μου είπε ότι βρίσκεται εδώ για να μπορέσει να υπερισχύσει η διπλωματία, τόνισε ο Αντώνιο Ταγιάννη. Μιλήσαμε για την επαναλειτουργία του Χορμούζ. Το μνημόνιο του περασμένου Ιουνίου απέδειξε ότι η συμφωνία είναι εφικτή. Η χώρα μου θα συνεχίσει να στηρίζει κάθε βήμα για να επιστρέψουμε στην ελεύθερη ναυσιπλοεία, πρόσθεσε ο Ιταλός Υπουργός. Στην εξωτερική πολιτική, η γραμμή της Ιταλικής κυβέρνησης δεν ταυτίζεται με τις θέσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Όπως υπογραμμίζεται και από τη Νέα Υόρκη, η Ιταλία θεωρεί σημαντική την πολυμερή συνεργασία, έστω και αν στο εσωτερικό του ΟΗΕ υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να διορθωθούν και χρειάζεται μια μεταρρύθμιση. Ο Ταγιάννη είναι άποψης πως σε ό,τι αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία.

0: Τα Ηνωμένα Έθνη άργησαν να δραστηριοποιηθούν, αλλά δεν συντάσσεται με όσους υποστηρίζουν ότι ο ρόλος του διεθνούς αυτού οργανισμού έχει ξεπεραστεί. Υπογράμμισε με σαφήνεια παράλληλα ότι η Ιταλία δεν πρόκειται να αποσυρθεί από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο παρά τα όποια λάθη. Κάποιοι πολιτικοί αναλυτές μάλιστα ερμήνευσαν την απουσία της Μελόνι ως προσεκτική κίνηση για να αποφύγει μια ενδεχομένως άβολη συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Πηγές της Ιταλικής κυβέρνησης το διαψεύδουν, αλλά όλοι θυμόμαστε την έκταση που είχε λάβει η εξ αποστάσεως αντιπαράθεση των δύο ηγετών στις αρχές του καλοκαιριού.
1: Ακούσαμε την αναπόκριση από την Deutsche Welle για την σύνοδο. Τώρα θα αλλάξουμε θέμα στη δικαστική μας συντάκτρια, την Έλενα Γαλάρη. Έχουμε τη δίκη στο εφετείο για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα, της κοπέλας την οποία μαχαίρωσε ο πρώην σύντροφός της έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Αυτό έγινε τον Απρίλιο του 2024. Μία δίκη που γίνεται υποβαρύτατες καταγγελίες και από την οικογένεια της άτυχης κοπέλας αλλά και από τους συνηγόρους της οικογένειας για την μεταχείριση, για την ποινική μεταχείριση και όχι μόνο του κατηγορούμενου, του δράστη αυτής της δολοφονίας. Αν δεν κάνω λάθος, Έλενα Γαλάρη.
2: Καλό μεσημέρι. Καταρχάς να πούμε ότι η δίκη δεν έγινε σήμερα. Αναβλήθηκε
1: για το Φεβρουάριο, Μάρτιο.
2: Έτσι, 15 Φεβρουαρίου του 2027. Είναι σε δεύτερο βαθμό η δίκη. Mm-hmm. Δόθηκε η αναβολή λόγω κολλήματος στο συνηγόρο υπεράσπισης του κατηγορουμένου, ο οποίος πρέπει να σας πω ότι ήταν απόν από το δικαστήριο, δεν προσήλθεται σήμερα. Νωρίτερα η εισαγγελέα της έδρας είχε ζητήσει διακοπή, όχι αναβολή, πρόταση που ωστόσο δεν υιοθετήθηκε από το δικαστήριο. Σε πρώτο βαθμό ο κατηγορούμενος έχει καταδικαστεί σε ισόβια κάθεξη για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. Το δικαστήριο έκρινε ότι τέλεσε την δολοφονία βρισκόμενος σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και χωρίς να το αναγνωρίσει κάποια ελαφρυντική περίσταση. Και γιατί το επισημαίνουμε αυτό? Διότι λίγο πριν αναβληθεί η διαδικασία, οι δικηγόροι της οικογένειας της Κυριακής Γρίβα επισήμαναν στο δικαστήριο ότι παρά το γεγονός ότι ο γυναικοκτόνος καταδικάστηκε σε ισόβια κάθερξη χωρίς να το αναγνωριστούν ελαφρυντικά που να σχετίζονται με την ψυχική υγεία του, εκείνος παραμένει φυλασσόμενος στο ψυχιατρίο. Θεωρούν λοιπόν ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να λυθεί. Μάλιστα αναμένεται να ενημερώσουν και τον Άριο Πάγο σχετικά με αυτό, για να υπάρχει μια ίση μεταχείριση για όλους τους κρατουμένους. Είναι ένα ζήτημα, το ζήτημα του καταλογισμού είναι αυτό το σημείο αιχμής τη δίκη που επρόκειτο να ξεκινήσει σήμερα. Θεωρεί η υπεράσπιση του έγκλημα συνδέεται με βαριά, η υποστήριξη της κατηγορίας ότι το έγκλημα συνδέεται με βαριά ψυχοπαθολογία του δράστη. Η πλευρά της οικογένειας θεωρεί ότι προκαλεί βαθύτατο αποτροπιασμό ή σκανδαλώσει της παραμονής στο ψυχιατρίο του δράστη και οι μεθοδεύσεις περί ακαταλόγησης του, όπως χαρακτηριστικά λένε. Στο σημείο αυτό να σου πω, Σπύρο, και κλείνουμε και με αυτό, ότι έχουμε και μία άλλη δίκη που πρόκειται να γίνει, αυτή των αστυνομικών, διότι η υπόθεση της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα δεν σταματά μόνο στον φυσικό αυτό της δολοφονίας.
1: Σε βαθμό κακουργήματος, νομίζω, οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν πια, έτσι δεν είναι?
2: Βεβαίως είναι, για τη θανατηφόρα έκθεση από υπόχρεο πρόσωπο διαπαραλήψεως. Είναι οι αστυνομικοί, οι τέσσερις αστυνομικοί, μιλάμε για την αξιωματικό υπηρεσία, την επόπτρια, το φρουρό στον αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων, καθώς και τον τηλεφωνητή στο κέντρο της άμεσης δράσης, που θυμίζουμε τότε όταν η Κυριακή Γρίβα είχε καλέσει, είχε πει ότι το περιπολικό δεν είναι ταξί, γιατί η Κυριακή Γρίβα φοβόταν και έλεγε ότι θα ήθελε ένα περιπολικό για να με οδηγήσει στο σπίτι μου. Η απάντηση που έλαβε τότε ήταν αυτή.
1: Αυτό το εξοργιστικό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Η Έλενα Γαλάρη ήταν και η μητέρα της κοπέλας της Κυριακής Γρίβα. Ήταν έξω από τα δικαστήρια όταν είπε:
3: αυτό που με εξοργίζει περισσότερο, αυτό που ήρθα περισσότερο να μάθω, είναι γιατί αυτός ο άνθρωπος, ο Θανάσης Κουρελής, βρίσκεται ακόμα στο ψυχιατρίο ενώ δεν χρήζει ψυχιατρικής φροντίδας.
1: Και η δικηγόρος της οικογένειας σε ό,τι αφορά το σκέλος της απόδοσης ευθυνών στους αστυνομικούς.
4: Χωρίς νόμιμο και ιατρικό αίρισμα κρατούν άγνωστο πώς και με ποιο λόγο και γιατί η πολιτεία και τα

0: κοσμικά της όργανα δεν κάνουν τίποτα γι' αυτό.
1: Να θυμίσουμε και να καταγγείλουμε επίσης τις πειθαρχικές ποινές χάδι που έφταναν ακόμα και σε 300 ευρώ, γιατί τόσο αποτιμά, έτσι, τόσο αποτιμάται η ζωή της Κυριακής.
2: Και στο Χρήστο Στρατουλάκο για ένα άλλο έγκλημα που σόκαρε το Πανελλήνιο πριν από λίγες ημέρες. Μια νέα κοπέλα, 25χρονη, που έπεσε νεκρή από την μανία του συντρόφου της, του πρώην συντρόφου της, ο οποίος της κατάφερε πολλαπλές μαχαιριές, όπως τουλάχιστον έχει δείξει και η ιατροδικαστική εξέταση. Γεια σου Χρήστο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι σήμερα συγγενείς, φίλοι, η οικογένειά της αποχαιρέτησαν την 25χρονη στη μεταμόρφωση Οδυτική, στο τελευταίο αντίο που είπαν στο δικό τους άνθρωπο που χάθηκε τόσο άδικα από έγκλημα πάθους, όπως κατέληξε ένα αστυνομική, καθώς ο 27χρονος δεν πέρισε να εμπεδωθεί ότι ότι τον είχε χωρίσει 25χρονη και έτσι λοιπόν έφτασε σε αυτό το αποτρόπιο έγκλημα. Η νεκροψία νεκροτομή Σπύρο κατέγρασε πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι στην 25χρονη. Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο βαθιά τραύματα ήταν στον τράχυλο, τα οποία ήταν και τα θανατηφόρα, ενώ 7 χτυπήματα εντοπίστηκαν στην πλάτη της 25χρονης. Ενώ, όπως είχε αποκαλύψει η Σπύρο Σκάι από την πρώτη στιγμή και επιβεβαιώθηκε από την ιατροδικαστική έκθεση, η 25χρονη είχε προσπαθήσει να αμυνθεί και στο δεξί χέρι της υπήρχαν τραύματα τα οποία χαρακτηρίστηκαν από την πρώτη στιγμή αμυντικά τραύματα, δηλαδή πάλεψε για την ζωή της. Να πούμε ότι ο 28χρονος παραμένει ακόμα και τώρα που μιλάμε νοσηλευόμενος στο νοσοκομείο Φυγιατών στην Θεσπρωτεία. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον των αρχών. Δεν γνωρίζουμε αν η διαδικασία θα γίνει στο δικαστικό μέγαρο της περιοχής ή αν οι εισαγγελίες και ανακριτές θα βρεθούν και πάλι για δεύτερη φορά στο νοσοκομείο προκειμένου εκεί να υπάρξει απολογία του 28χρονου.
2: Μάλιστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Χρήστο. Ο Χρήστος Στρατουλάκος ήταν. Αμέσως τώρα οι υπόλοιπες διεθνείς εξελίξεις με τη σφραγίδα της Deutsche Welle.
4: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
5: Μεταρρυθμίσεις στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ζητά το Βερολίνο. Ο νέος Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ δεν αποκλείει επιστροφή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυξάνεται η πίεση για μέτρα στην Ευρώπη εν μέσω νέας ενεργειακής κρίσης. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Στη Βρετανία ο Άντι Μπέρναμ δεν αποκλείει το ενδεχόμενο επιστροφής της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Απέφυγε να αποκλείσει ακόμη και σχετική δέσμευση στο επόμενο προεκλογικό πρόγραμμα των εργατικών, ενώ δηλώνει ότι η άμεση προτεραιότητά του είναι η περαιτέρω προσέγγιση με τις Βρυξέλλες. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση παράλληλα αυξάνεται η πίεση για μέτρα απέναντι στη νέα ενεργειακή κρίση. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Στο Essen διοργανώνεται αυτές τις ημέρες για πρώτη φορά η Euro Defence Expo, μια νέα διεθνής έκθεση αφιερωμένη στην πολεμική βιομηχανία. Συμμετέχουν πάνω από 350 εκθέτες από 28 χώρες και επίκεντρό τους είναι τα drones, η ρομποτική και φυσικά η τεχνητή νοημοσύνη. Από τη μεγάλη έκθεση απουσιάζει ωστόσο ένα μεγάλο όνομα, η Rheinmetall. Στο παρασκήνιο μένεται ήδη ο ανταγωνισμός με το Ανόβερο, όπου την άνοιξη ξεκινά επίσης μια νέα έκθεση αμυντικού εξοπλισμού. Οι διοργανωτές από το Essen ζητούν ίση μεταχείριση από τον Υπουργό Άμυνας Μπόρις Πιστόριους, με την περιοχή να ποντάρει στη στρατηγική της θέση κοντά σε σημαντικές στρατιωτικές υποδομές και βάσεις του ΝΑΤΟ. Την ίδια ώρα πάντως η Γερμανία εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ό,τι αφορά θέματα στρατιωτικών εξοπλισμών. Σύμφωνα με νέα αποκαλυπτική έρευνα του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού δικτύου ZDF και της εφημερίδας Zeit, από το 2022 το Βερολίνο έχει συνάψει 106 συμφωνίες αγοράς στρατιωτικού εξοπλισμού από τη ΣΥΠΑ. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
2: Και επιστροφή στο Φάληρο με Νίκο Παγκάκη για τις αθλητικές μας ειδήσεις. Καλώς τον.
6: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, η εθνική ομάδα συμμετέχει στην κορυφαία κατηγορία του Nations League απέναντι στις ομάδες όπως η Ολλανδία, η Γερμανία, η Σερβία. Είναι μια τεράστια ευκαιρία για να φτιάξει το μέλλον της στο δρόμο για το Euro 2028. Είχε λοιπόν ραντεβού σήμερα στο αεροδρόμιο για να πετάξει για Σερβία για την πρώτη αγωνιστική. Θα αντιμετωπίσει αύριο τους Σέρβους. Πρώτη, βέβαια, ολοκλήρωσε την προετοιμασία της με απογευματινή προπόνηση χθες. Στο κανονικό πρόγραμμα ήταν όλοι διεθνείς. Να θυμίσω ότι έχει καλέσει 26 παίκτες ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, απουσιάζει ο Μπακασέτας, ο Ρότα.

0: και ο Γιαννούλης. Σε ό,τι αφορά την ενδεκάδα, είναι νωρίς, αλλά να πούμε ότι παίζεται μια θέση ανάμεσα σε Κοστούλα και Μασούρα, όπως όλα δείχνουν. Η Μαρία Σάκαρη προετοιμάζεται για να παίξει με τη Γιαπωνέζα Νάο Χιμπίνο αύριο στη φάση των 16. Την Πέμπτη θα διεξαχθεί, όπως λέω, αυτή η αναμέτρηση, αλλά έκανε πρεμιέρα με το δεξί στο Σίνγκαπουρ Τένις με 2-0 σετ 6-4-6-1 κόντρα στην Τσέχα, τη Λίντα Φρουτίρτοβα. Και από εκεί και πέρα, αφού κυριάρχησε, θέλει να διακριθεί ακόμη περισσότερο στη φάση του 16. Μια νέα πρόκληση για τη Σάκαρη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο.
2: Επόμενος.
3: Ναι.
2: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
3: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
2: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12?
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
3: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και κάποτε φτάσαμε στο τέλος. Σε λίγο το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Έρχονται Αναστασοπούλου, Κολοκυθάς. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρα, σε εύχομαι.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
8: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
9: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
10: Isomat Premium.
9: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
10: Isomat Premium.
9: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
10: Isomat Premium.
9: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
11: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
8: Και από κρωματάκι.
11: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
12: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Αντιχέαρ Λος Τόνικ Σέρουμ είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Αντιχέαρ Λος Τόνικ Σαμπού μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτα Αντιχέαρ Λος και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Φαρμέξ. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
13: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
14: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
15: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Sound. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: Τώρα οδηγείς με τα καύσιμα και τα σέρβις σου πληρωμένα. Γιατί εσείς αγοράζετε το καινούριο σας αυτοκίνητο και η Mac Motors πληρώνει για εσάς τα καύσιμα ή τα σέρβις. Στη Mac Motors γιορτάζουμε τα 35 μας χρόνια και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου με την αγορά ενός Opel, Hyundai, Kia, Volkswagen ή Skoda σου προσφέρουμε μια έξτρα δωροεπιταγή αξίας έως 800 ευρώ. Επέλεξε μέσα από τη μεγάλη ποικιλία ετοιμοπαράδοτων μοντέλων μας. Εποφελήσου από τα ευέλικτα τα χρηματοδοτικά μας προγράμματα και κέρδισε πραγματικό όφελος στην καθημερινή σου μετακίνηση. Mac Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen, Skoda, Audi, Hyundai και Opel.
2: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρωτεσίες.

0: ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
1: Τώρα 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Τα αγγλικά δεν είναι απλώς ένα μάθημα, είναι ένα εφόδιο για μια ολόκληρη ζωή. Στο φροντιστήριο αγγλικών Σάμι, εδώ και 40 χρόνια, βοηθάμε τα παιδιά να αγαπήσουν τα αγγλικά, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να πετύχουν τους στόχους τους. Με μητρική γλώσσα τα αγγλικά, ολιγομελή τμήματα και ένα ευχάριστο φιλικό περιβάλλον, κάθε μαθητής έχει την προσοχή που πραγματικά χρειάζεται. Εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά έως 15 Σεπτεμβρίου. Σάμι, 40 χρόνια εμπειρίας στην εκμάθηση αγγλικών. Γιατί όταν τα αγγλικά διδάσκονται σωστά, γίνονται δεύτερη φύση. Μητροπολίτου Προκοπίου 1, περιοχή 12 Αποστόλων, Δράμα. Τηλέφωνο 6937 401 199. Σάμι, αγγλικά που μένουν για μία ζωή.
1: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
2: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
1: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
2: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
1: B2B συναντήσεις,
2: Business Forum,
1: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
2: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
1: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολδάτο,
2: τον startupper Λάζαρο Θωμά
1: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ, η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
2: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
1: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
2: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
1: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας, kavalachamberexpo.gr. 32η Καβάλα Expo.
2: Συνδέουμε ιδέες.
1: Δημιουργούμε το αύριο.
2: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
3: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας.

0: τραπέζι.
1: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
0: Στην ποιότητα των κρεάτων.
1: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
0: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
1: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
0: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 326230.
0: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.

0: 88,6. Αλφα 88,6.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
0: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
1: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.
2: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211. Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι. Γιατί κολλάς τα ίδια. Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα. Και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
3: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
2: Κάλεσε στο 6932-438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το αηδόνι της ζωής σου.
4: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.

0: Αλφα.
1: Νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
2: Αλφα 88,6.
1: Νέα επιτυχία.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: Μπορώ να καταλάβω μέσα σε 10 δευτερόλεπτα αν κάποιος έμαθε μακιγιάζ ή απλώς είδε βίντεο στο διαδίκτυο. Γιατί το μακιγιάζ δεν είναι φίλτρα, δεν είναι

0: Trends δεν είναι αντιγραφή. Είναι τεχνική, είναι γνώση, είναι πειθαρχία. Κάθε επαγγελματίας που ξεχωρίζει έχει κάτι κοινό. Έμαθε να σκέφτεται, να παρατηρεί και να εξελίσσεται.
1: Στα ιδιαίτερα μαθημάτων για αρχάριους και μη της Τζέννη Θωμαίδου στο JT New Era, με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας και εκατοντάδες απόφοιτους, η εκπαίδευση είναι προσωπική, απαιτητική και απόλυτα προσανατολισμένη στην πραγματική αγορά εργασίας. Εξυπηρετεί τον πρώτο σου κιόλας πελάτη χωρίς φόβο και ανασφάλεια. Τζέννη Θωμαίδου, Pro Makeup Trainer. Όταν η τεχνική γίνεται αυτοπεποίθηση και η αυτοπεποίθηση γίνεται καριέρα. Γεωργίου Παπανδρέου 23, Δράμα. Τηλέφωνο 6970 100 977. Instagram Τζέννη Θωμαίδου.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
3: Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δικής σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελήσου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στον ομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000.
4: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
5: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
6: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
7: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
6: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
7: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
6: B2B συναντήσεις,
7: Business Forum,
6: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
7: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
6: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολδάτο,
7: τον startupper Λάζαρο Θωμά
6: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ, η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
7: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
6: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
7: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
6: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας, kavalachamberexpo.gr. 32η Καβάλα Expo.
7: Συνδέουμε ιδέες.
6: Δημιουργούμε το αύριο.
7: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.

0: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
1: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση.

αίσθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονία 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

Α. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Α. 88,6.

0: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
1: Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δικής σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελήσου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στον ομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
2: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
3: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
2: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
3: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
2: B2B συναντήσεις,
3: Business Forum,
2: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
3: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
2: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολδάτο,
3: τον startupper Λάζαρο Θωμά
2: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ, η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
3: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
2: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
3: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
2: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας, kavalachamberexpo.gr. 32η Καβάλα Expo.
3: Συνδέουμε ιδέες.
2: Δημιουργούμε το αύριο.
3: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
4: Τα αγγλικά δεν είναι απλώς ένα μάθημα, είναι ένα εφόδιο για μια ολόκληρη ζωή. Στο φροντιστήριο αγγλικών Σάμι, εδώ και 40 χρόνια, βοηθάμε τα παιδιά να αγαπήσουν τα αγγλικά, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να πετύχουν τους στόχους τους. Με μητρική γλώσσα τα αγγλικά, ολιγομελή τμήματα και ένα ευχάριστο φιλικό περιβάλλον, κάθε μαθητής έχει την προσοχή που πραγματικά χρειάζεται. Εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά έως 15 Σεπτεμβρίου. Σάμι, 40 χρόνια εμπειρίας στην εκμάθηση αγγλικών. Γιατί όταν τα αγγλικά διδάσκονται σωστά, γίνονται δεύτερη φύση. Μητροπολίτου Προκοπίου 1, περιοχή 12 Αποστόλων, Δράμα. Τηλέφωνο 6937-401-199. Σάμι, αγγλικά που μένουν για μία ζωή.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα 88,6.

0: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
1: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
2: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
3: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες.
0: Μάστορας δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
1: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
0: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
1: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
2: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα.

0: ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee and More. Coffee and More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
1: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφίο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
3: Είστε έτοιμοι!
4: Πάμε τώρα δυνατά!
5: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Α. 88,6.

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
3: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
2: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
3: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
2: B2B συναντήσεις,
3: Business Forum,
2: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
3: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
2: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολδάτο,
3: τον startupper Λάζαρο Θωμά
2: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ, η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
3: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
2: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
3: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
2: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας, kavalachamberexpo.gr, 32η Καβάλα Expo.
3: Συνδέουμε ιδέες.
2: Δημιουργούμε το αύριο.
3: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.

0: Στο Κρεοπολείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
1: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
0: Στην ποιότητα των κρεάτων.
1: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
0: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
1: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
0: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
0: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Όταν πέφτει η θερμοκρασία, κάποιοι αναρωτιούνται. Μα καλά, μόνο τόσο ξύλο πήρα. Αυτοί που αγοράζουν από την No Good είναι σίγουροι. Γιατί σε εμάς ξέρεις τι πληρώνεις και τι παραλαμβάνεις, χωρίς εκπλήξεις και χωρίς να ψάχνεις πού χάθηκαν τα ξύλα. Στη θέρμανση θέλει σιγουριά και τον φρονίμουν τα παιδιά πριν κρυώσουν παραγγέλνουν από την No Good, τον αποκλειστικό συνεργάτη της Leroy Merlin στην Ελλάδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947-884411. No Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στη No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
3: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί.
4: Γιατί νιώθεις έτσι? Γιατί κολλάς τα ίδια?
3: Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
5: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
3: Κάλεσε στο 6932 43 81 80 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το αηδόνι της ζωής σου.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
1: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
0: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
1: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
0: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
1: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας. Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι.

0: ερωτεύεσαι. Αλλά επιμένεις, επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δικής σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελήσου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στον νομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000. 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Κίσου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελήσου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στον ομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
0: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
1: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
0: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
1: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
0: B2B συναντήσεις,
1: Business Forum,
0: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
1: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
0: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολδάτο,
1: τον startupper Λάζαρο Θωμά
0: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
1: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
0: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
1: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
0: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας, kavalachamberexpo.gr, 32η Καβάλα Expo.
1: Συνδέουμε ιδέες.
0: Δημιουργούμε το αύριο.
1: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
2: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
3: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510

0: 600.000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510 392 118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
2: Τα αγγλικά δεν είναι απλώς ένα μάθημα, είναι ένα εφόδιο για μια ολόκληρη ζωή. Στο φροντιστήριο αγγλικών Σάμι, εδώ και 40 χρόνια, βοηθάμε τα παιδιά να αγαπήσουν τα αγγλικά, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να πετύχουν τους στόχους τους. Με μητρική γλώσσα τα αγγλικά, ολιγομελή τμήματα και ένα ευχάριστο φιλικό περιβάλλον, κάθε μαθητής έχει την προσοχή που πραγματικά χρειάζεται. Εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά έως 15 Σεπτεμβρίου. Σάμι, 40 χρόνια εμπειρίας στην εκμάθηση αγγλικών. Γιατί όταν τα αγγλικά διδάσκονται σωστά, γίνονται δεύτερη φύση. Μητροπολίτου Προκοπίου 1, περιοχή 12 Αποστόλων, Δράμα. Τηλέφωνο 6937-401-199. Σάμι, αγγλικά που μένουν για μία ζωή.
3: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.
4: Νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα.
3: Αλφα 88,6.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή επικοινωνήστε μας
3: Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές.
4: Όλα σε ένα σημείο.
3: Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης.
5: Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
1: Και τώρα, μόνο επιτυχίες. Χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Ξεκινάμε τώρα.

0: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510 392 118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
1: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
2: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
1: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
2: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
1: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510 31 67 37 και στο www.kavala-resort-spa.com.
2: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.

0: το Α. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Α. Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511 110 211.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Alpha 88,6.
1: Hey, this is Taylor Swift. Taylor Swift.
0: Αλφα 88,6.
2: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
1: Και τώρα μόνο επιτυχίες, χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Ξεκινάμε τώρα.

Alpha goes round and round. Τα κορυφαία τραγούδια στη Μεγάλη Βρετανία. Τώρα στον Alpha 88,6. Νούμερο 3.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.